0: Radio Bella, στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη, η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της την τραγική στιγμή που βιώνει. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κύριου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος σε μονάδα δυτικής θεραπείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται ερευνές της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στην φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Κολομβία-Γκάνα 1-0 στο ημίχρονο. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς-Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρει 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς.

0: θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψαλτής.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, για το φετινό καλοκαίρι. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα. Σάββατο λοιπόν, τέταρτη μέρα του Ιουλίου, είναι η μέρα εορτών και ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα λέγαμε και νωρίτερα, διότι σαν σήμερα το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει την διακήρυξη της ανεξαρτησίας. 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από, το, από τη Βρετανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, βέβαια. Βέβαια, υψηλές θερμοκρασίες, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετές από τις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην πορεία της ημέρας, γιατί ακόμα είναι χθες το βράδυ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αναβληθεί για ευνόητους λόγους, για την προστασία του κόσμου από το, την πολύ ζέστη. Πρόβλημα και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, πρόβλημα και στην Ευρώπη αναφορικά με τα των θερμοκρασιών, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα από ό,τι φαίνεται, ιδιαίτερα στην Ιβηρική Χερσόνησο,

στην, σε ένα κομμάτι της Γαλλίας, στη Βρετανία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, ο φίλος μου από τον Άγιο Νικόλαο με ρωτάει και μου λέει τι λένε οι μετεωρολόγοι με αφορμή τα ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει ο Γιάννης στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι έχουν να πούν κάτι. Νομίζω ότι ενδεχομένως το κουβεντιάσουμε τη Δευτέρα με την κυρία Σούζη, αλλά νομίζω, Γιάννη, το φαινόμενο Ελνίνιο μπορεί να παίζει το ρόλο του. Το περιμένανε, λέει, και περιμένουν μάλιστα, λέει, ότι θα είναι και πάρα πολύ ισχυρό, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όχι για όλες τις χώρες, ενδεχομένως για κάποιες χώρες. Είναι στο επαρόδο να πω, γιατί και αυτό έχει τη δική του σημασία. Ξέρετε ότι η Ευρώπη και στα καιρικά καλά δεν πάει. Διότι διάβασα, νομίζω το διαβάσατε κι εσείς, ότι είμαστε, λέει, ως Ήπειρος στο μάτι του κυκλώνα. Δυο φορές ταχύτερα, λέει, από τον παγκόσμιο μέσο όρο ανεβαίνει η θερμοκρασία στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί πλέον επίσημα την ταχύτερα θερμενόμενη ήπειρο του πλανήτη. Όλα τα καλά μαζί, ρε παιδί μου, για τη γυραιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο αγώνας εκεί στο Μουντιάλ, που είμαστε στο 80, η Κολομβία με 1-0 κερδίζει την Γκάνα. Είναι το τελευταίο εισιτήριο για την επόμενη φάση των 16. Ο νικητής, κατά τα φαινόμενα, η Κολομβία τη βλέπω λίγο πιο καλύτερη, να το πω πιο ευγενικά, σε σχέση με την Γκάνα. Η Κολομβία, λοιπόν, θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, η οποία περιμένει. Τα ζευγάρια τα οποία έχουν ήδη κλείσει, καταρχήν να πω ότι χθες, πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, η Αργεντινή στην παράταση επικράτησε 3-2 της ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια, παρέμεινε και στην παράταση. 4-2 προκλήθηκε η Αίγυπτος στα πέναλτι. Τα ζευγάρια, λοιπόν, είναι Αργεντινή-Αίγυπτος, Μεξικό-Αγγλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, Πορτογαλία-Ισπανία, ωρε ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, Καναδάς-Μαρόκο και Παραγουάη-Γαλλία. Και θυμίζω, ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ, 19 Ιουλίου, ο τελικός του φετινού Μουντιάλ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, οι ομάδες οι οποίες για κάποιους λόγους βγαίνουν εκτός, καλή ώρα Γερμανία, έχει ανακατοσούρα, έχει βαβούρα. Βέβαια, λογικό θα μου πεις, ψάλτη. Όταν κερδίζεις, δεν αλλάζεις. Ομάδα που κερδίζει, λέει, δεν αλλάζει. Αλλά ομάδα που χάνει, αλλάζει. Τώρα, για να πούμε 2-3 πράγματα με αφορμή την επικαιρότητα. Καταρχήν, να ξέρετε, για να μην ξεχάσουμε την ιστορία και το θέμα που έχει προκύψει με τον θάνατο της 73χρονης πάνω στη Θεσσαλονίκη, 150 άτομα έχουν συλληφθεί στην Αττική από το 2024 μέχρι σήμερα για εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Είναι στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Είναι στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της περίφημης ΓΑΔΑ. Σχηματίζεται, λέει, μια δικογραφία κάθε περίπου 5 μέρες για καταδρομικές επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών τώρα, εντάξει, αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι περισσότεροι, λέει, από τους διωκόμενους ως δράστες δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Άρα, βρίσκουν και κάνουν, θα έλεγα εγώ, με έναν υπερβολικό ενδεχομένως τρόπο. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα πως με διαφορετικό μάτι βλέπεις την ιστορία των εμπριστικών επιθέσεων μετά τα γεγονότα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Διαβάζω, λοιπόν, σε ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη
ότι για τα επεισόδια λέει, που σημειώθηκαν τον Φλεβάρι του 25 στη συγκέντρωση λέει, για την επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, σχηματίστηκε λέει ογκώδης δικογραφία με πολλούς κατηγορούμενους. Για την υπόθεση πάντως λέει δεν έχει ξεκινήσει κύρια ανάκριση. Μιλάμε σχεδόν 1,5 χρόνο μετά. Φόρτος εργασίας. Μάλιστα. Η επόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, η οποία θα ξεκινήσει τυπικά Κυριακή, ουσιαστικά τη Δευτέρα, έχει, ευχαριστώ Πέτρο, έχει τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ 7 και 8, Τρίτη και Τετάρτη, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Κατά τα φαινόμενα θα έχουμε και μια λογικά, λέω πάντοτε, συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομολογό, με τον Τούρκο πρόεδρο, μάλλον δεν είναι ομόλογος. Όπως θα έχει και άλλες συναντήσεις, διμερείς επαφές ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να δούμε αν θα υπάρξει και με τον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι μια κρίσιμη σύνοδος πάντως, διότι έρχεται φουριόζος και πάλι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στο λογαριασμό του ανέβασε και ένα πίνακα που δείχνει τα δισεκατομμύρια που δίνει για τις στρατιωτικές δαπάνες οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τα χρήματα που δίνουν οι υπόλοιπες χώρες της Συμμαχίας. Θυμίζω επίσης ότι υπήρξε ένα ρεπορτάζ, το έχουν σήμερα σχεδόν όλες οι εφημερίδες, New York Times, που αναφέρει ότι ο Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο κύριος Χέξεθ, ο οποίος ήδη έχει ανακοινώσει ότι τρέχει ένα εξάμεινο στο οποίο θα ξαναμετρηθούν οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη και αν πρέπει να παραμείνουν ή αν θα πρέπει να μετακινηθούν ή αν θα πρέπει να μειωθούν ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρξε λέει ένας εσωτερικός πόλεμος μεταξύ Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Χέξεθ με αφορμή την ιστορία τη συγκεκριμένη, που λέει ότι ενώ ο Χέξεθ ήταν έτοιμος να ανακοινώσει την περαιτέρω μείωση και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, ο Μάρκο Ρούμπιο πάγωσε, παρενέβη λέει, και πάγωσε την ανακοίνωση αυτή. Και αυτή η προγραμματισμένη ανακοίνωση για την μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, ο Μάρκο Ρούμπιο χτύπησε την πόρτα λέει, του Λευκού Οίκου και πήρε το πράσινο φως για να μην γίνει τώρα αυτή η εξαγγελία και η ανακοίνωση. Βεβαίως από την άλλη μεριά καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη είναι ουσιαστικά εξαρτημένη από την αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και παρά τις δηλώσεις του τελευταίου χρόνου της αμερικανικής διοίκησης. Γι' αυτό δίνει και πάρα πολλά κονδύλια η Ευρώπη, βλέποντας κινήσεις από τη μεριά της Ουάσιγκτον που θέλει να διαφοροποιήσει τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σε αυτό το 48ωρο των διαβουλεύσεων, των συζητήσεων στην Άγκυρα. Εμάς βέβαια μας καίει και άλλο πράγμα εκεί που έχει να κάνει με την ιδιαίτερη σχέση που είχε αναπτύξει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο κουμπάρο μας, τον Ταγί Περντογάν, και για το αν θα γίνει ανακοίνωση για τους κινητήρες, που κατά τα φαινόμενα θα γίνει ανακοίνωση αυτή, κινητήρες κονδυλίου περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για τα ΚΑΝ, και για να δούμε τι θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι διαρρέεται από τουρκικής πλευράς ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για το ζήτημα του προγράμματος των F-35 παρά τις ενστάσεις οι οποίες καταγράφονται από Αμερικανούς γερουσιαστές αλλά και από Αμερικανούς βουλευτές. Οι Τούρκοι από την πλευρά τους διαρρέουν, και ενδεχομένως δεν το κάνουν και τυχαία, ότι υπάρχει αισιοδοξία, και το λέει πολύ τακτικά ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, για το πρόγραμμα των F-35 και για την άρση, και μάλιστα σύντομο όπως λέει χαρακτηριστικά, των κυρώσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα, κυρίως λόγω της παρουσίας του
συστήματος S-400 που είχε αγοράσει η Τουρκία από τη Μόσχα. Ταυτόχρονα, όλο και νέα επεισόδια αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ με αφορμή τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και τελευταία του κυρίου Φιντάν. Μάλιστα, έβλεπα τουρκικά μέσα τα οποία λέει στοχοποιούν την Αθήνα για τις σχέσεις λέει με το Ισραήλ. Το τουρκικό δίκτυο Χαμπέρ παρουσιάζει λέει την Αθήνα ως χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικής πίεσης λόγω της προσέγγισης με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κοινή γνώμη αντιδρά έντονα στην κυβερνητική γραμμή. Ανταποκριτής του δικτύου υποστήριξε ότι στη χώρα μας αυξάνονται οι αντιδράσεις από αυτές τις στενές σχέσεις λέει που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ. Καταγράφονται αναφορές λέει και επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ανέβασαν λέει την πολιτική ένταση στη χώρα παρουσιάζοντας τα συγκεκριμένα επεισόδια ως ένδειξη βαθύτερης κοινωνικής αναταραχής. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά. Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των χωρών πάνε και έρχονται, δεν είναι μόνιμες, δεν είναι σταθερές. Έχουν τα θετικά τους, έχουν και τα αρνητικά τους. Το λέω αυτό όχι μόνο για τις σχέσεις που υπάρχουν ας πούμε μεταξύ Αθηνών-Άγκυρας ή Ελλάδος-Ισραήλ ή ας πούμε περισσότερο ενδιαφέρον έχει τώρα Άγκυρας-Καΐρου που αλλάζουν λίγο το κλίμα, αλλά ακόμα και για τις ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες σχέσεις που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Είναι στο εμπαρόδο, χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία λέει, μεταξύ του Ερντογάν, του Ερντογάν με τη Μελόνη και του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και ανανέωσαν το ραντεβού τους λέει σε συνάντηση που θα κάνουν στην Ουάσιγκτον. Θα πάει λέει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Ουάσιγκτον. Α, και για να το κλείσω αυτό, να πω ότι η Wall Street, η New York Times είχαν ένα δημοσίευμα που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Ισραήλ λέει ήταν έτοιμο να πατήσει κουμπί και να ενεργοποιήσει σχέδιο δολοφονίας των Καλιμπάφ και Αράκτσι. Ο Καλιμπάφ θυμίζω ότι είναι ο επικεφαλής του κοινοβουλίου του Ιράν και του Αράκτσι ο οποίος είναι ο υπουργός εξωτερικών και οι δύο είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με το Πακιστάν για την εξέλιξη και του MOU και λοιπά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα λοιπόν με τους New York Times, το Ισραήλ λέει θα κατέριπτε το αεροπλάνο που τους μετέφερε από το Ισλαμαμπάντ που είχαν πάει πίσω στην Τεχεράνη. Ήταν έτοιμοι, αλλά κάποιος παρενέβη, κάτι έγινε, κάτι υπόθηκε και δεν το πάτησα το κουμπί. Καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Λάζαρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα να πω στον Ηλία στο Ήλιο, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Παναγιώτη, ο Παναγιώτης μου λέει 26 βαθμούς έχουμε στη Νέα Υόρκη. Α, σε καλό δρόμο είμαστε. Ενώ ο Κάμος επανέλθει και λύσει την Κεφαλονιά, σε γνωστή παραλία που είχαμε πάει, λέει, το σετ ομπρέλα και ξαπλώστρες ξεκινούσε λέει από 30 ευρώ. Η πίσω σειρά, η μέση λέει 40 και φάτσα φόρα πρώτη πίστα λέει 50 ευρώ. Τι γίνεται ρε παιδί. Μάλιστα. Καλημέρα στον Στέφανο στο Γέρακα. Μηνύματα που έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τη φίλη μας την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο και τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Ποια κίνηση, παιδιά, δεν έχει τίποτα. Κίνηση. Σάββατο πρωί δεν υπάρχει κίνηση. Μόνο στο λιμάνι του Πειραιά μπορεί να έχει κίνηση. Όντως, το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση. Κάτσε να δω. Εντάξει, όχι υπερβολική κίνηση, αλλά. Ναι, εντάξει, έχει κίνηση. Προφανώς φεύγουν τα πρωινά βαπόρια, ε. Για να δω και στη Ραφίνα, στην πατρίδα μου έχει. Τι λες, Νότι, εσύ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα εκεί στο λιμάνι της Ραφίνας. Κάτσε. Βέβαια, εντάξει, έχει. Εκεί μπροστά στο ξενοδοχείο Αύρα, εκεί στη. Καλά, φορτωμένο. Ο δρόμος που πάει για το λιμάνι είναι φορτωμένος. Λογικό το βρίσκω. Φυλάκιση 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή
στους κυρίους Δημήτρη Μελά και Αθανασία Αρέπα, πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την μη διαβίβαση του πορίσματος της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις Αγγελικές Αρχές. Χεράτα! Πώς το λέγει αυτός, χεράτα δεν έλεγε? Ε? Το κάνω εγώ χεράτα. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα. Πάντως δηλώνουν και οι δύο αθώοι, και ο ένας και οι άλλοι, και θα πάνε λέει στον επόμενο βαθμό. Μάλιστα. Ενώ υπήρξε λέει και εντοπίστηκε και ένα κύκλωμα, σιγά μην δεν υπήρχε κύκλωμα, που διέπρατε εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ. Το κύκλωμα λέει προκάλεσε ζημιά πάνω από 400.000 ευρώ, εξέδωσε λέει 5.500 ψευδείς συνταγές με τη χρήση άμκα ασφαλισμένων, οι οποίοι λέει δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Αυτή να ξέρετε κυρίως είναι η μεγάλη ηλικία. Αλλά και ο νότης που είναι μεγάλη ηλικία, άειλη συνταγογράφηση έχει. Καλά, δεν λέω. Κι εγώ άειλη έχω. Τα παππούδια, τι να κάνουμε τώρα. Άειλα. Να σας πω, πέρα από την πλάκα, πέρα από το πόσο σημαντικό είναι για τον έλεγχο, πόσο εξυπηρετεί παιδιά ούτε γιατρούς, ούτε ματρούς, ούτε τίποτα. Α, θα μου πεις ούτε γιατρούς. Εντάξει, δεν ξέρω. Στο δικό μας το ταμείο δεν έχουμε καμία επαφή. Πρέπει ένα τηλέφωνο και του λες γράψε μου τα φάρμακά μου και σου στέλνει την τριμηνιαία. Και πας στο φαρμακείο και πληρώνεις. Αλλά λέω ρε παιδί μου, χρειάστηκε πόσα χρόνια να περάσουν για να πάμε σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όταν το έκαναν οι φαρμακευτικές εταιρείες καμιά 20 χρόνια πριν, μέσω των ανθρώπων τους, ξέρανε πολύ καλά τι συνταγογραφεί ο κάθε γιατρός. Τα πάντα. Το κύκλωμα λέει, μάλλον οι αρχές συνέλαβαν λέει το αρχηγικό μέλος οργάνωσης στην Αττική. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 10 άτομα, γιατροί και φαρμακοποιοί. Εκτελούσαν εικονικά συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές κλπ. Διακινούσαν παράνομα τα φαρμακευτικά σκευάσματα για ίδιο όφελος. Βέβαια και τα φάρμακα μετά που παίρνανε, προφανώς τα δίνανε. Δεν μπορεί να τα πετάγανε. Θα είναι ανόητοι να τα πετάνε. Υπάρχουν και τέτοιοι που τα πετάνε, έτσι. Κατασχέθηκαν φάρμακα, έγγραφα, ψηφιακά μέσα, χρηματικά ποσά που συνδέονται λέει με την παράνομη συνταγογράφηση. Κάπου πήρε το μάτι μου λέει ότι ο ένας από αυτούς ήταν λέει υποψήφιος βουλευτής ως αρχηγός απάτης. Γιατί ο υποψήφιος, ο βουλευτής δεν μπορεί να είναι απατεών. Τι είναι όλοι αμέμ του ηθικής, δηλαδή στην κοινωνία ο βουλευτής είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ή ο υποψήφιος βουλευτής. Η δράση λέει του κυκλώματος από τον Μάρτιο του 20. Και λειτουργούσε λέει με ιεραρχημένη δομή και διακριτούς ρόλους μέχρι τον Απρίλιο του 26. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε παιδιά, το καταλαβαίνετε όλοι, αλλά τέλος πάντων να μην πω περισσότερα. Τέλος, για να θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παιδιά, ήρθε ο Λευκός Σίκος, είναι εδώ δίπλα μου. Η Μελάνια είναι εδώ. Λοιπόν, ο Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός, λέει περιβάλλοντος, είπε ότι το 27 στη χώρα μας θα διαθέτουμε, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ μπαταρίες που θα αποθηκεύουν 1,5 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Μακάρι, παιδιά, γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Ακόμα και οι Βούλγαροι είναι πιο μπροστά από εμάς στο θέμα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μακάρι. Έβλεπα κάτι στοιχεία πόσο πιο ακριβά πληρώνουμε το ρεύμα το βράδυ. Που δεν έχουμε ούτε αέρα, μπορεί να έχουμε τέλος πάντων, αλλά δεν έχουμε ήλιο. 6:30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα του μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Τονίσω ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της την τραγική στιγμή που βιώνουν. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταλγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρνά συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρνάς, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη τις πορείες του, προσέκουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Τελείωσε και ο τελευταίος αγώνας του Μουντιάλ. Η Κολομβία επικράτησε με 1-0. Άρα είναι η κυρία αυτή, η κυρία Κολομβία δηλαδή, η οποία πήρε το εισιτήριο για να αντιμετωπίσει στους 16 την Ελβετία και να κλείσουμε έτσι τον κύκλο των 32. Τώρα πάμε στα πιο άλλα 8 δηλαδή παιχνίδια στους 16, οι 4, και μετά φτάνουμε μικρό και μεγάλο τελικό. Αυτά για τα του Μουντιάλ.

0: Και χωρίς ελπίδα και αγαπούσε χαμός, λέω. Αλλά δεν μου είχε δώσει μικρόφωνο ο Νότης απέναντι, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν έχω περισσότερο χρόνο για το υπέροχο αυτό τραγούδι για να το ακούσουμε. Θέλω να υποδεχτούμε στην παρέα μας για τον ξύπνησα πρωί-πρωί τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Σας έλεγα ότι χθες υπήρξε μια στάση εργασίας που έκανα τα σωματεία των εργαζομένων εκεί στα νοσοκομεία παιδών με αφορμή τα παιδιά. Τα οποία με εισαγγελικές εντολές που τα παίρνουν από δύσκολα οικογενειακά σπίτια, από οικογένειες που περνάνε τα παιδιά δύσκολα, γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές και τα παιδιά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί, ό,τι και αν σημαίνει και για τα παιδιά και για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων και για τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία με τα παιδιά αυτά. Καλημέρα στην παρέα μας ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σας ξύπνησα πρωί-πρωί σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά επειδή το έχετε ξαναπεί, το έχουμε ξανακουβεντιάσει το ζήτημα αυτό αρκετές φορές για το γεγονός ότι προφανώς δεν υπάρχουν δομές και πολλά παιδιά καταλήγουν σε νοσοκομεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για το κράτος κοινωνικής πρόνοιας αυτό το ζήτημα που είπατε πριν. Τα παιδιά τα οποία κακοποιούνται είναι εγκατελειμμένα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, έρχονται στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή, υποτίθεται για εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Τα εξετάζομαι, είναι καλά στην υγεία τους, αλλά μετά παρκάρονται εκεί.
0: Α, αυτό είναι.
1: Για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες να τα υποδεχθούν.
0: Ναι, και υποψιάζομαι και να υπάρχουν, πρόεδρε, δεν επαρκούν προφανώς οι μονάδες αυτές. Έτσι,
1: όταν λέω δεν υπάρχουν, αυτό ακριβώς εννοώ. Γιατί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που έχει υπό την υποπτία τις μονάδες, είναι ελάχιστες οι θέσεις, οι οποίες είναι κατηλημμένες. Υπάρχουν και θέσεις στενές, οι οποίες είναι κλειστές επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, με αποτέλεσμα να παρκάρονται τα παιδιά στα νοσοκομεία.
0: Για πόσο καιρό κατά μέσο όρο μένουν, κύριε πρόεδρε?
1: Μπορεί να παρκάρονται και ένα χρόνο. Ακούστε, τα δύο παιδιατρικά της Αττικής, τα μεγάλα Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού,
0: ναι,
1: έχουν 40 με 50 παιδιά κάθε φορά. Τα παιδιά αυτά, αντιλαμβάνεστε, πιάνουν δύο κλινικές και μιλάμε για δύο νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα με πολύ σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, εξειδικευμένες θεραπείες. Τα παιδιά αυτά που είναι και 15 και 16 χρονών κάνουν φασαρίες, κλέβουν, σπάνε. Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που είναι 5-6 παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ έτσι
0: επιθετικά,
1: ναι, επιθετικά και τα λοιπά και διεγερτικά, έχουν διαλύσει τη λειτουργία του Αγλαία Κυριακού. Έχει έρθει 100 φορές η αστυνομία, έχει παρέμβει, αλλά η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει
0: μα
1: τίποτα.
0: Τι να κάνει,
1: είναι τα παιδιά. Δεν φταίνε καθόλου τα παιδιά. Τα παιδιά έπρεπε να είναι σε μια προνοιακή μονάδα, να μπορούν να πηγαίνουν σχολεία, να έχουν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, δραστηριότητες, για να μην βγάζουν αυτή την επιθετικότητα. Εμείς δυστυχώς τα κακοποιούμε μετά το συγγενικό περιβάλλον, μέσα σε αποσιοποιητικά, για δεύτερη φορά. Όμως κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι αυτή η δουλειά για τα νοσοκομεία.
0: Βγαίνουν
1: όλοι στην τηλεόραση, συνεχώς λένε κουβέντες, έχουμε γραμμές ζωής. Απευθυνθείτε σε εμάς και εμείς που ζούμε το πρόβλημα, πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, να σας πω κάτι. Εκτός από τα δύο αυτά νοσοκομεία, παίδουν εδώ πέρα με τον αριθμό των παιδιών που είναι μεγάλος. Στα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, νοσοκομεία Θεσσαλονίκη και λοιπά, εκεί έχουν
1: αριθμό.
0: Σε όλα.
1: Σε όλα, όχι μεγάλο νούμερο, αλλά όμως.
0: Υπαρκτό
1: όλα
0: νούμερο.
1: Τα νοσοκομεία,
0: ναι,
1: κατά καιρούς έχουν παιδιά που παρκάρονται εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Φανταστείτε, ας πούμε. Στο Αγλαία Κυριακού πριν από λίγες μέρες, δεν ξέρω τώρα αν έχει γίνει κάτι, ήταν μια οικογένεια 8 αδέρφια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν σου τύχει μια τέτοια οικογένεια σε μια παιδιατρική κλινική 10 κλινών.
0: Τον μπλόκαρε στο σύστημα όλο.
1: Τελείωσε κλινική.
0: Το κλείσε, μπλόκαρε. Να σας πω κάτι. Ναι, παρακαλώ.
1: Να σας πω το εξής. Στη Ζάκυνθο, πριν από λίγο καιρό, είχαμε ένα κοριτσάκι 8 χρονών ή 12, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το οποίο πήγε και το απήγαγε ο πατέρας και το πιάσανε στο καράβι στην Πάτρα που πήγαινε για Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Και το πατέρας το κακοποιούσε το παιδί σεξουαλικά και τα πάντα και συνέλαβαν την νοσηλεύτρια που ήταν βάρδια στην παιδιατρική και έκθεσε ανηλίκου σε κίνδυνο. Πήγε αυτόφορο 2 μέρες και μετά αφοώθηκε με 2-1 ψήφους. Φανταστείτε λοιπόν και το άγχος αλλά και το πρόβλημα που έχει το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό σε μια παιδιατρική κλινική, αν τα παιδιά αυτά συμβεί κάτι.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς το κουβεντιάζεται. Γενικά οι ευθύνες είναι μεγάλες, δεν είναι μικρές. Και καταλαβαίνω από την άλλη μεριά ότι η πολιτεία θέλει να προστατεύσει τα παιδιά αυτά. Τα παίρνει λοιπόν από το οικογενειακό περιβάλλον που τραβάνε ζόρια κάθε είδους και κάπου πρέπει να τα βάλει. Άμα δεν έχει λοιπόν δομές, θα τα βάλει στα νοσοκομεία σου. Κάνετε τα εξετάσεις και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Εντάξει, εδώ όμως...
0: Να σας πω τώρα, πέρα από αυτό τώρα, πάμε παρακάτω. Χθες έγινε λοιπόν μία δύο ώρες στάση εργασίας. Με τι αποτέλεσμα, τι να κάνει, απλώς για να αναδείξετε το θέμα ακόμα περισσότερο.
1: Για να αναδείξουμε το θέμα και να πούμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερες προνοιακές μονάδες προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορούν να φιλοξενούνται εκεί, γιατί αυτή είναι η κατάλληλη χώρη. Και το τελευταίο που ξέχασα να πω είναι ότι τα παιδάκια θέλουν μια οικογένεια μετά, ή για αναδοχή ή για υιοθεσία. Εμείς τέτοια προγράμματα στα νοσοκομεία δεν μπορούμε να προωθήσουμε. Τα προωθούν μόνο οι προνοιακές μονάδες.
0: Ναι.
1: Άρα είναι και χαμένος χρόνος και από αυτή την πλευρά για τα παιδιά αυτά. Επομένως, εμείς τι ζητάμε. Ζητάμε να δημιουργηθούν περισσότερες προνοιακές μονάδες. Οι εισαγγελικές εντολές να απευθύνονται για τις προνοιακές μονάδες, να έρχονται μια μέρα στο νοσοκομείο.
0: Να κάνουν τις εξετάσεις και να φεύγουν.
1: Και να γυρίζουν πίσω.
0: Ναι,
1: να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ δουλεύω σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Ένας ψυχικά ασθενής, όταν έχει παθολογικά προβλήματα, η εισαγγελική δεν γίνεται για τον Ευαγγελισμό. Γίνεται για το δρομοκαίτιο. Έρχεται στο δρομοκαίτιο, τον πηγαίνουμε εμείς δύο μέρες στο νοσοκομείο και μετά επιστρέφει στο δρομοκαίτιο. Δεν μπορούμε να του πούμε δεν έχουμε θέσεις. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τον πάρουμε.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική στο να αρνηθεί το νοσοκομείο.
1: Δεν μπορεί να αρνηθεί,
0: δεν
1: γιατί η εισαγγελική απευθύνεται στο δρομοκαίτιο.
0: Μάλιστα.
1: Ή στο Δαφνί ή σε άλλη μονάδα ψυχικής υγείας. Όταν θα νοσηλευτεί στο γενικό νοσοκομείο θα γυρίσει πίσω. Δεν έχουμε κρεβάτι, θα βάλουμε ράντζο. Θα κόψουμε το κεφάλι
0: μας.
1: Κάπου... Εδώ γιατί δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, ναι, κάπου λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει. Ναι, κατάλαβα. Χώρος, και αυτό είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα. Το επιπλέον πρόβλημα, μάλλον, μεγαλύτερο πρόβλημα για την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα. Βλέπω και αντιδράσεις δικές σας και στα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Καλημέρα στη Φόφη. Φόφη, δεν έχω καταλάβει το μήνυμά σου, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το μήνυμα το οποίο μου στείλες. Καλημέρα πάντως, καλό Σαββατοκύριακο. Τι κάνετε, κύριε Κιμιονή, εδώ είσαστε, βλέπω πρωί-πρωί. Κύριος Τσάφος λέει: διαπρεπείς Έλληνες στο εξωτερικό. Βεβαίως. Με μεγάλη ιστορία ο κύριος Τσάφος, ο υφυπουργός. Η υπόσχεση για αποθήκευση ενέργειας προφανώς από εθνικές ανανεώσιμες πηγές σημαίνει. Καλά, προφανώς. Σημαίνει μείωση κερδών από ό,τι μου λέτε κλπ. Το μεγαλύτερο ζήτημα, κύριε Κιμιονή, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αν αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η ιστορία των μπαταριών και το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές μαζί με κάποιες άλλες ακόμα πηγές που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, υδροηλεκτρικά κλπ, μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ και να έχουμε καλύτερες τιμές ρεύματος, ελπίζουμε δηλαδή, με αφορμή την ιστορία του πόσο μας κοστίζει, πόσο ακριβά μας κοστίζει. Και είμαστε, ξέρετε, δεν είμαστε φθηνή χώρα όσον αφορά την ενέργεια. Καλημέρα Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα, να είσαι καλά. Γιώργο, δεν με ενοχλεί, μην νομίζεις σε μένα αυτό το πράγμα. Ούτε το 5 το πρωί που κάναμε όλη αυτή την εβδομάδα με τον κύριο Γιαννίρη, ούτε το 5 με 7 που κάνουμε σήμερα. Ίσα-ίσα, εγώ το έχω πει, περνάω καταπληκτικά, εμένα μου αρέσει το ραδιόφωνο. Και καλώς ή κακώς το πρωινό ραδιόφωνο, γιατί είμαι και πλέον και πρωινός τύπος μετά από τόσα χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα για μένα, να σου πω την αλήθεια. Δεν προβληματίζομαι δηλαδή για τα πρωινά. Έτσι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να κουβεντιάσουμε, να την κάνουμε για αυτή την κουβέντα, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αφορμή την κατάρρευση του σπιτιού στην οδό Αλκμίνη, στα Πετράλωνα. Σας έλεγα λοιπόν για, με αφορμή και το μήνυμα του κυρίου Κιμιονή, για την ιστορία του πόσο ακριβή και πόσο, πώς θα το πω, ανάποδα υπάρχει στο σύστημα όταν θέλουμε το βράδυ air condition κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο ρεπορτάζ της κυρίας Λιάγκου στην Καθημερινή ότι το βράδυ που δεν έχουμε ισχυρές ανανεώσιμες πηγές. Α, μπορεί να έχει αέρα κλπ. Αλλά δεν καλύπτει. Αναγκαστικά λέει χρησιμοποιείται λιγνίτης και αέριο, φυσικό αέριο, στη μονάδα Πτολεμαΐδα 5. Έλεγε ας πούμε ότι χθες Παρασκευή η συνολική ζήτηση στη χώρα μας ήταν 108 γιγαβατόρες. Από αυτές τις 108 γιγαβατόρες, για να καλύψουμε δηλαδή τις ανάγκες της καθημερινότητας στη χώρα μας, το μεγαλύτερο κομμάτι το έχουν οι ανανεώσιμες πηγές που έχουν το 53,6% των, μάλλον 54 γιγαβατόρες είναι από τις ανανεώσιμες πηγές, 47 είναι από το φυσικό αέριο, 5 από το λιγνίτη και περίπου 6 από τα υδροηλεκτρικά. Αν είχαμε λοιπόν μπαταρίες, ενδεχομένως το κόστος του ρεύματος θα ήταν σαφώς καλύτερο. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένα application που λέμε στα ελληνικά, που το βλέπω καθημερινά, όπου σε πραγματικό χρόνο δείχνει τι ρεύμα παράγεται, αν εισάγουμε ή εξάγουμε κλπ. Τώρα ας πούμε έχουμε, βλέπω ένα κομμάτι από αέρα, αλλά έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής που καλύπτεται από το φυσικό αέριο. Και από ό,τι βλέπω εξάγουμε αυτή την ώρα στην Αλβανία, εισάγουμε από τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία το μεταξύ παίρνει από εμάς, το αποθηκεύει και το πουλάει μετά σε εμάς πιο ακριβό, έτσι. Η Ιταλία, στέλνουμε στην Ιταλία, μας στέλνουν τα Σκόπια και μας στέλνει και η Τουρκία στη διασύνδεση η οποία υπάρχει. Όσον αφορά τις τιμές, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, πού είναι οι τιμές? Σήμερα, για κάτσε να το κάνουμε σε ωριαίο για να μας βοηθήσει και εμάς. Πάντα το μεσημέρι είναι οι πιο καλές ώρες. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα η τιμή του ρεύματος είναι πέριξ του μηδενός. Μηδέν. Τόσο κοστίζει. Αλλά στις 11 η ώρα το βράδυ, που είναι η πιο ακριβή ώρα στο 24ωρο πρόγραμμα της Ελλάδος, είναι 160 ευρώ η μεγαβατόρα, και εκεί δεν περιλαμβάνονται ούτε οι φόροι ούτε τα επιπλέον ποσά που πέφτουν πάνω, έτσι. Αλλά στις 10 η ώρα το πρωί η μεγαβατόρα είναι 1 ευρώ, στις 11, 12, 1, 2 και 3 είναι 0. Αν δηλαδή είχαμε το νέο σύστημα και πληρώναμε με βάση τις πιο φθηνές ώρες, εκεί θα ήταν 0 και θα μπορούσαμε να βάλουμε πλυντήρια, να βάλουμε κουζίνες, να βάλουμε, ξέρω εγώ, όλες τις ενεργοβόρες μηχανές που έχουμε στο σπίτι μας για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Θα μου πεις, αυτό είναι εύκολο, ψάλτη? Όχι, εύκολο δεν είναι, βέβαια. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Χθες λοιπόν, εντωμεταξύ, για να πάμε στο επόμενο θέμα, είδα στα κοινωνικά δίκτυα μου, τόσο λέει η κόρη μου, να σας πω την αλήθεια, η οποία είναι στα αυτά τα TikTok κλπ, ότι μια κυρία, η οποία, μια νεαρά κυρία, η οποία έμενε σε ένα από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που κατέρευσε, επέστρεψε γιατί ήταν λύση στο εξωτερικό, στην Ισπανία, και πήγε η κοπέλα και φωτογραφήθηκε και ανέβασε ένα βίντεο από το σημείο εκεί στην οδό Αλκμίνης, όπου είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή αυτής της κατάρρευσης. Καταρχήν, αν έχουμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν. Δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Έχουμε περιστατικά κατάρρευσης παλαιών οικειών, εγκαταλελειμμένων κλπ. Αυτό να το ξέρετε. Αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο όμως είναι, κατά την άποψή μου, αν και πώς γίνονται οι έλεγχοι στο στάδιο της κατασκευής. Αν δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα και ο μηχανισμός να πάει κάποιος να κάνει ένα έλεγχο από τους αρμόδιους υπαλλήλους, για να δουν, παιδί μου, αν αυτά τα οποία καταγράφονται μέσα στην άδεια και στα αιτήματα της κατασκευής, αν όντως γίνονται όπως τα λένε τα πράγματα ή όχι. Και να υπάρχει και ένας φόβος, κοίταξε να δεις, ότι αν δεν το κάνεις καλά θα υπάρξει ένας έλεγχος ο οποίος θα έχει και επιπτώσεις αν δεν είναι σωστά. Λοιπόν, ο κύριος Πετρόπουλος είναι στην παρέα μας. Τον ξυπνήσαμε και αυτόν πρωί-πρωί σήμερα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
2: Καλή σας μέρα, πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Εσείς θα μας πείτε τα νέα τώρα. Τα λέγαμε και χθες. Έλεγα νωρίτερα ότι στην κουβέντα που κάναμε χθες και με εσάς αλλά και με άλλους συναδέλφους και πολιτικούς μηχανικούς, μου λέγανε ότι δεν έχουμε στο παρελθόν εδώ, τουλάχιστον στην Αθήνα, ανάλογα περιστατικά, και αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα. Έχουμε όμως περιστατικά εγκαταλελειμμένων σπιτιών όπου όμορα οικόπεδα χτιζόντουσαν ή τέλος πάντων γινόντουσαν εργασίες χωματουργικές κλπ. Και προκλήθηκαν κάποιες ζημιές. Αλλά το μεγάλο ερώτημα το δικό μου, που το έβαλα και στους φίλους ακροατές, είναι αν γίνονται έλεγχοι στη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή μιας πολυκατοικίας. Ειδικά σε τέτοιες περιοχές όπου η μία πολυκατοικία κολλάει πάνω στην άλλη.
2: Ακριβώς, ναι. Πρακτικά δεν γίνονται. Η διαδικασία είναι η εξής. Κατατίθεται αίτημα από τον μηχανικό τον ιδιώτη για λογαριασμό του πελάτη του να εκδώσει μια άδεια.
0: Μάλιστα.
2: Το 90% των περιπτώσεων αυτή εκδίδεται αυτόματα, δηλαδή απλά ανεβαίνουν στο ηλεκτρονικό σύστημα όλα τα σχετικά έγγραφα και μετά εκδίδεται η άδεια αυτόματα, χωρίς κάποιον έλεγχο από την υπηρεσία. Στο 10% μόνο των περιπτώσεων γίνεται αυτό που λέμε προέγκριση. Προέγκριση είτε είναι υποχρεωτικό σε κάποιες περιπτώσεις, είτε το ζητάει ο ίδιος ο ελεύθερος επαγγελματίας για να έχει μια παραπάνω ασφάλεια. Σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία, η αρμόδια υπηρεσία δόμησης, ελέγχει αν αυτό που χτίζεται μπορεί να χτιστεί στο συγκεκριμένο οικόπεδο και αν έχει τα μεγέθη, τα πολυδομικά, δηλαδή τις αποστάσεις, τα ύψη, τους συντελεστές δόμησης, τα οποία προβλέπει ο νόμος.
0: Αυτό, μισό λεπτό, κύριε Πετρόπουλε, αυτό προϋποθέτει να πάει κάποιος εκεί να το δει ή μέσα από τα χαρτιά που βλέπει?
2: Όχι, όχι, αυτά σχέδια, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών.
2: Πάμε τώρα. Μόλις εκδοθεί η άδεια και αρχίσει να κατασκευάζεται η οικοδομή,
0: ναι,
2: τη φάση της θεμελίωσης, δηλαδή όταν μπουν τα θεμέλια του, ολοκληρωθούν τα θεμέλια της καινούργιας οικοδομής,
0: μάλιστα,
2: περνάει αυτό που λέμε ο ελεγκτής δόμησης. Και το ίδιο συμβαίνει και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή. Ο ελεγκτής δόμησης, ο οποίος όμως τι κάνει, ελέγχει αν υλοποιήθηκε η άδεια η οποία έχει εκδοθεί. Πάλι όσον αφορά τα μεγέθη, δηλαδή τις αποστάσεις από τα όρια του οικοπαίδου, τα ύψη, το συντελεστή δόμησης, εμβαδά δηλαδή, και όχι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής, ούτε της μελέτης.
0: Ναι, πρέπει να έχει την... Πώς θα το πω τώρα, όχι τον έλεγχο, πρέπει μία στις 10 πολυκατοικίες, μία στις 50, μία στις, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, στις 30, να γίνεται,
2: έχει
0: πιο,
2: έλεγχο,
0: να γίνεται πιο ενδελεχής έλεγχος.
2: Νομίζω πως ναι, εξάλλου το προβλέπει και ο ίδιος ο νόμος, μια πρόβλεψη όμως η οποία ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Δηλαδή από τη στιγμή που άρχισε να, το σύστημα της αυτόματης έκδοσης της οικοδομικής άδειας, δηλαδή από το 2017, ο νόμος 4495 λέγει ρητά ότι μία στις τρεις άδειες που εκδίδονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ελέγχεται.
0: Αλλά δεν γίνεται.
2: Αυτή η πρόβλεψη δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το αρμόδιο Υπουργείο, το ΙΠΕΝ, δεν εξέδωσε ποτέ τις οδηγίες για το πώς θα γίνει αυτός ο δειγματοληπτικός έλεγχος. Ήτανε μία προστασία.
0: Ναι, υποψιάζομαι.
2: Αυτό που λέτε, ο φόβος
0: φυλάει τα έρμα. Σωστό.
2: Ακριβώς.
0: Από την άλλη μεριά, να σας πω, καταλαβαίνω όμως ότι την ευθύνη από τη στιγμή που δεν υπάρχει έλεγχος, την έχει, ξέρω εγώ, ο πολιτικός μηχανικός, ο οποίος βάζει την υπογραφή, έτσι δεν είναι?
2: Εξ ολοκλήρου.
0: Μάλιστα. Αυτό θυμάμαι. Αυτό θυμάμαι. Θυμάμαι δηλαδή που λέγανε όλοι τότε, το 17, σαν τώρα το θυμάμαι, που λέει ότι κοίταξε να δεις, ναι, μπορεί να μην γίνονται έλεγχοι, αλλά αυτός που υπογράφει αναλαμβάνει την ευθύνη.
2: Αναλαμβάνει την ευθύνη. Ακριβώς. Αυτός που εκδίδει την. Ο μελετητής, δηλαδή όσον αφορά τη μελέτη που εκδίδει την άδεια.
0: Μάλιστα.
2: Και ο επιβλέποντας, πολλές φορές ταυτίζονται.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Το έργο.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Γιατί χθες κάναμε μια κουβέντα και τι μου είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θέλω να σας ακούσω, να μας ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Τι μπορεί να φταίει για αυτή την ιστορία της οδού Αλκμίνης, κύριε Πετρόπουλε? Δηλαδή μπορεί να είναι σφάλμα σε τι, ή ενδεχομένως επειδή ήταν μια πολυκατοικία 50 ετών στα θεμέλια, μπορεί να είχαν κάποια προβλήματα τα οποία να επιδεινώθηκαν από τις εργασίες οι οποίες έγιναν?
2: Κοίταστε τώρα, αν δεν έχει όλα τα στοιχεία, κάθε πρόβλεψη είναι.
0: Παρακινδυνευμένη.
2: Πρόχειρη και ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχουν όμως κάποια. Πώς να το πω τώρα. Ενδεχόμενες αιτίες.
2: Μπράβο. Είναι σίγουρο ότι από τη στιγμή που η καινούργια κατασκευή, η εξκαφή της, για να ξεκινήσει η θεμελίωση, γιατί δεν είχε ξεκινήσει η θεμελίωση, η εξκαφή της, ναι, κατέβαινε κάτω από τη θεμελίωση της υφιστάμενης.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι το πρώτο θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί βρέθηκε ξαφνικά έστω ένα κομμάτι της στον αέρα η θεμελίωση της υφιστάμενης κατασκευής.
0: Μα και φαίνηκε. Φάνηκε.
2: Είναι από μόνο του βέβαια αρκετό αυτό, για να το ρίξει κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά, αλλά είναι το πρώτο, έτσι ότι λείψανε τα μέτρα αντιστήριξης.
0: Ναι,
2: τα οποία τα προβλέπει ο κτηριοδομικός,
0: ναι,
2: αλλά δεν τα κάνει και υποχρεωτικά το πώς θα γίνουν, το αφήνει λίγο στη διακριτική ευκαιρία του μηχανικού.
0: Ναι.
2: Είναι ένα πρώτο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο ζήτημα είναι και η υφιστάμενη οικοδομή, ή αυτή μάλλον που, ναι, που έπεσε. Ήτανε και αυτή απολύτως σωστά θεμελιωμένη ή μήπως είχε επιβαρυνθεί με όλα αυτά τα χρόνια,
0: ναι,
2: για μια σειρά ετίες. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το απαντήσουν οι ειδικοί.
0: Ναι, προφανώς
2: δηλαδή,
0: θα κάνουν τις ελέγχους.
2: Ναι. Μπράβο, είχε κάποιες προσθήκες καθύψος. Αλλά εκεί πρέπει να το δει κανείς, αν και η οικοδομή που κατέρευσε ήταν στην κατάσταση που θα πρέπει να είναι, ή τέλος πάντων είχε επιβαρυνθεί από ύδατα, από διαφρώσεις,
0: μάλιστα.
2: Αυτό θα το θέλει όμως μελέτη για να το πει κανείς.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω λοιπόν ότι πρώτον, για να το ξεκαθαρίσουμε, έλεγχοι στα χαρτιά μόνο, και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, ότι προφανώς πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, θα μου πεις θεωρητικό είναι αυτό, σε κατασκευές όπου η μία πολυκατοικία, η καινούργια, κολλάει πάνω στην άλλη.
2: Μπράβο, είναι ειδικά μια περίπτωση που χρειάζεται πολύ περισσότερη προσοχή και ίσως θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις η νομοθεσία να γίνει πιο αυστηρή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να προβλέπει πιο συγκεκριμένα μέτρα για τις αντιστηρίξεις, τις θεμελιώσεις, τις εδαφοτεχνικές μελέτες κτλ.
0: Μάλιστα. Και υποψιάζομαι ότι πού και πού πρέπει να βγαίνουν και κάποιες εγκύκλοι που να οριοθετούν κάποια πράγματα σε κάποιους νόμους οι οποίοι μένουν ημιτελείς.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλο, την καλημέρα μου.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Λοιπόν, με αφορμή, ξαναλέω, δεν λέτε καλά που δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Ε? Δεν λέτε καλά. Και δεν το είπα στον κύριο Πετρόπουλο, αλλά θυμίζω ότι κάποια στιγμή, γιατί βγήκαν φωτογραφίες και κυκλοφορήσανε, όπου η πολυκατοικία η οποία έπεσε. Είχε φύγει κάποιες μοίρες, λέει, από το διπλανό. Είχε ξεκολλήσει από το διπλανό σπίτι. Και ενεργοποιήθηκαν, γιατί φωνάξαν οι άνθρωποι εκεί, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, άλλους μηχανικούς, και ευτυχώς χτυπάγαν τα κουδούνια και τους είπαν, παιδιά, κατεβείτε τώρα κάτω, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Βέβαια, η επόμενη μέρα είναι η πιο δύσκολη μέρα για τους ανθρώπους αυτούς, ξαναλέω, γιατί στα καλά καθούμενα βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Και θα δούμε λοιπόν τώρα πόσο καιρό θα κάνουν και από πού θα καλυφθούν. Προς το παρόν ο Δήμος της Αθήνας πήρε κάποιες πρωτοβουλίες, ορθώς κατά την άποψή μου, και καλά έκανε, για να τους καλύψει τις ανάγκες. Τους έδωσε και ένα χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, αλλά αυτό δεν είναι, είναι μια προσωρινή λύση, επαναλαμβάνω, για μια σειρά οικογενειών οι οποίες ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Φύγανε το πρωί και πήγαν στη δουλειά τους και κάποια στιγμή έμαθαν ότι θα γυρίσουν, αλλά σπίτι δεν έχουν. Λοιπόν, το περίφημο κεραμίδι, το οποίο θέλουμε κι εμείς. Έτσι μάθαμε κι εμείς από τους μεγαλύτερους και έτσι το περπατάμε κι εμείς για τους επόμενους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή, κύριε Νότη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Έχει βγει και ο ήλιος υπέροχα. Ο προγραμματισμός λέει ότι τη Δευτέρα θα τα πούμε στις 6, άρα ο άλλος κατεργάρης θα έρθει στον πάγκο του, ο κύριος Γιαννίδης. Εμείς σας λέμε ότι εδώ θα τα μάθετε όλα, στον Sky 100,3, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και το πρόγραμμα τρέχει κανονικότατα. Καλό Σαββατοκυριακό, καλημέρα.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
12: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Bella FM. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της πολυκατοικίας λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας συλλέγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρινία ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κ. Δόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκε πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κ. Δόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκόρ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0. Με δύο αναμετρήσεις ανήκει απόψε η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 6 την Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ!
17: Θα έρθει από μένα.
18: Αμέ!
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
19: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες

0: Κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Η καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του στον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού στη μοσορευκή επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν βρίσκεστε στην πρωτεύουσα και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ταξιδιωτικές οδηγίες, να γίνουμε έτσι, κύριε Γιάννη, μια ωραία σαββατιάτικη, καλοκαιρινή, ιουλιάτικη παρέα.
0: Ναι, για το νου στο μεσημεράκι θα έχει κάτι βροχούλες εδώ στην Αττική. Έτσι λέει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι λίγες, πολλές ή μπορεί να έχει ρίξει καμιά δυνατή μπόρα, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο μη σε ξεγελά, δηλαδή θα έχει πάνω από 30.
1: Εντάξει, τι να με ξεγελάσει.
0: Καλά, δεν θα πάθεις και τίποτα.
1: Υποψιασμένος είμαι. Κάθε Σαββατοκύριακο βρέχει.
0: Εδώ ρε, εσείς στο εξωτερικό πάνε και τους ρίχνουν με τις άβρες για να, η αστυνομία για να δροστούν. Εδώ ας το δώσει ο Θεούλης τσάμπα. Κάτσε από κάτω, θα βραχείς λίγο, θα δροστείς και όλα ωραία.
1: Εντάξει, κοίτα, ο κόσμος φεύγει. Ταμπέλα λιπέδου γεμάτη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καντίνες άδειες.
0: Αφού πόσο είμαστε, ρε Γιώργο, σήμερα. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Τέσσερις.
0: Σήμερα είναι 4 του μήνα. Δηλαδή, αν δεν φύγει σήμερα το πρώτο κύμα των, των διακοπούχων του καλοκαιριού, πότε θα φύγει. Σήμερα φεύγουν αυτοί που έχουν άδεια μέχρι.
1: Εσύ τώρα, Γιάννη μου, θα κάθεσαι εδώ όλο τον Ιούλιο και θα λες.
0: Άσε τι θα κάνω.
1: Έφυγε το πρώτο κύμα. Έφυγε το τελευταίο κύμα του Ιουνίου. Έφυγε το πρώτο του Ιουλίου. Έφυγε το δεύτερο του Ιουλίου. Έφυγε το τρίτο του. Το πρώτο του Αυγούστου. Εδώ θα είσαι. Θα κάνεις εκπομπές μέχρι να δεις ο ήλιος.
0: Όπως ξέρεις πάρα πολύ
1: στον
0: καλά,
1: αγώνα.
0: Το θέμα είναι κάποια στιγμή να καβαλήσεις το κύμα. Εάν το καβαλήσεις το κύμα, θα ταξιδέψεις μαζί του. Θες δεν θες. Σε όλα τα πράγματα. Αυτό είναι νόμος της φύσης.
1: Πολύ σωστό. Πολύ
0: εσύ
1: σωστό.
0: Το θέμα είναι να είσαι λίγο διορατικός, να μην έχεις κλειστά τα μάτια και να βλέπεις τι συμβαίνει δίπλα σου. Βλέπεις να έρθει το κύμα.
1: Όχι, τον Νότι βλέπω.
0: Ωραία, ο Νότης άστο.
1: Τον Πέτρο.
0: Ο Νότης είναι ο βυθός. Δεν είναι. Έχει πιάσει πάτο, δεν έχει παρακάτω.
1: Άστα.
0: Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να κοιτάς τώρα. Είδες τον Νότη. Κάτσε με τον Νότη.
1: Ναι, με τον Νότι θα κάνω.
0: Μια ζωή εκεί θα είσαι.
1: Τουλάχιστον για τις επόμενες δύο ώρες και αύριο.
0: Ο Νότης εδώ πέρα εσύ κάνει καριέρα. Πόσα χρόνια είσαι, ρε Νότη, εδώ?
2: Σχεδόν 37.
0: 37 χρόνια ο άνθρωπος.
1: 37 είναι... χρόνια.
0: Το διανοείσαι. Και το βλέπεις ευθυτενή, ζωντανό. Ζει από αυτό το πράγμα. Με τα κουμπάκια εδώ, πάνω κάτω.
1: Δηλαδή κάτσε από τότε που άνοιξε ο σταθμός εδώ, από την πρώτη μέρα.
0: Ουσιαστικά ναι.
1: Άκου.
0: Εντάξει, από τότε δεν έχουν αλλάξει τα μηχανήματα. Όχι σαν τεχνολογία. Ενώ πάνω κάτω είναι τα κουμπάκια. Δεν πάνε ούτε καν δεξιά-αριστερά. Να πει ρε παιδί μου. Έχουν αλλάξει όλα δίπλα μας.
1: Τα κουμπάκια
0: έρθει,
1: εκεί.
0: Ναι, έχει έρθει αυτά. Τεχνητή νοημοσύνη, AI, ιστορίες, chat, αυτά. Ο Νότης εκεί, πάνω κάτω τα κουμπάκια.
1: Κονσόλα έχετε αλλάξει εδώ μέσα, Νότη?
0: Έχει αλλάξει καμιά πενταριά. Αυτά είναι μηχανήματα που αλλάζουν κάθε χρόνο.
1: Η ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Ο Νότης.
1: Ο Νότης. Όχι σαν και εσένα,
0: όλοι, όλοι
1: από εδώ, όπως ήρθες εδώ.
0: Ρε, από τον Νότι έχουν περάσει όλοι.
1: Το ξέρω,
0: από τον Νότι έχουν περάσει όλοι. Νόμιζες.
1: 37 χρόνια, φίλε.
0: Αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι η ιστορία του ραδιοφώνου τώρα, χωρίς πλάκα.
1: Αλήθεια. Από το 1989.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μπράβο, κύριε Νότι.
0: Καλά, τότε εσύ βέβαια άκουγες βραχαία, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εγώ τότε άκουγα τον άλλο στο. Πώς το λέγανε, το φωτίο που τον βγάζουμε στο Τζερόνιμο Γκρούβι.
0: Τι φωτ. Ναι,
1: ναι.
0: Καλά, εντάξει, αυτά είναι τις,
1: και Sky φυσικά εννοείται.
0: Τη δική σου εποχή.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα, γίνονται ωραία πράγματα και να ξέρεις. Τώρα που λέγαμε για εκδρομές, για φεύγει ο κόσμος κτλ. Φεύγουν γενικώς και από τα κόμματα.

0: Α, φεύγουνε για τα κόμματα.
1: Όχι, δεν λέω φεύγουνε να πάνε αλλού. Πάνε και αλλού, ρε παιδί μου. Κάνουν και τις μεταγραφές τους. Λέω φεύγουνε. Κάνουν και τα κόμματα τα ίδια, οργανώνουν εκδρομές.
0: Α, για
1: δηλαδή μπήκε τώρα, έφυγε το πρώτο κύμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έφυγε το πρώτο κύμα από τα κόμματα.
0: Όπως.
1: Φύγανε οι νεολαίοι της ΚΝΕ. Κατά χιλιάδες όμως. Δηλαδή αυτό είναι όχι απλά οργανωμένος τουρισμός που λέμε, που οργανώνει ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Αυτό είναι για να το κάνεις, θέλει δουλειά. Δεν είναι να πας. Οι οποίοι μάλιστα πήγαν να κάνουν κατασκήνωση κιόλας. Ανεβήκανε πάνω στο Βίτσι. Καταλάβανε όλες τις πλαγιές.
0: Φεστιβάλ.
1: Στήσανε εξέδρες. Κάνανε μουσικές βραδιές. Με κόκκινες σημαίες, να δεις, υπάρχει μια φωτογραφία και ένα βίντεο. Πάνω στους λόφους εκεί, στις κορυφές Βίγλας και του Λούτζερ, στο Βίτσι, να βλέπεις όσο πιάνει το μάτι σου, σαν φίδι πάνω στο δρόμο, κατασκηνωτές της ΚΝΕ να βαδίζουν, όπως λένε και οι ίδιοι αμαδείς και οι αναρτήσεις τους, στα ίχνη των μαχητών και των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού και να τραγουδούν τη Διεθνή.

0: τώρα πριν από μερικά χρόνια θα πήγαινε, θα ήσουν και εσύ εκεί. Κανονικά υπό άλλες συνθήκες.
1: Τώρα εγώ τα άλλαξα.
0: Εσύ τώρα όμως έχεις αρχίσει τα τραμπολίνο και τα διπλά και τριπλά τόλουπ. Θα ήσουν εκεί πάνω στο απέραντο κόκκινο ποτάμι. Με τη σημεούλα σου.
1: Με την πύρα μου.
0: Με την πύρα, με τον οδηγητή.
1: Παραμάσκαλα. Το σουβλάκι.
0: Θα βλέπεις το Βίτσι και θα στάζει ένα δάκρυ από το αριστερό σου μάτι.
1: Το αμπέχονο.
0: Όχι από το δεξί σου, από το αριστερό σου μάτι.
1: Εννοείται.
0: Μόνο.
1: Αμπέχονο.
0: Αμπέχονο και θα τραγούδαγες αντάρτικα τραγούδια και θα ζούσες το όνειρό σου. Δηλαδή ότι ερχόμαστε.
1: Υπάρχει κάτι πιο ωραίο. Εν τω μεταξύ, γιατί μας είπε η κυρία τότε από το χιονοδρομικό να κάνουμε σύνδεση γιατί θα έχει φεστιβάλ. Θα πάνε και στο χιονοδρομικό πάνω.
0: Μα εκεί είναι, στο χιονοδρομικό γίνεται.
1: Και είναι και αύριο.
0: Η κατασκήνωση εκεί γίνεται.
1: Να κάνουμε σύνδεση αύριο. Να γεμίσουμε λίγο κόκκινο αέρα, ρε Γιάννη.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Να θυμηθούμε και τα παλιά.
0: Άσε ρε Γιώργο.
1: Αλλά απλά μην
0: έχεις πάρει τη... Μπαίνεις εδώ και μπαίνεις με τη δάδα στο χέρι. Μας τρελάνεις.
1: Εντάξει. Να έχω στο ένα χέρι τη δάδα, στο άλλο το σφυροδρέ πάνω. Τι έγινε.
0: Τη φωτογραφία του Εθνάρχη.
1: Γιάννη μου, άκου. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Οι κυρία αλλάζουν. Είδες η κυρία Τζάκρη. Τα είδες αυτά. Τα είδες.
0: Καλά.
1: Το θέμα είναι μη σε πάρει κανένας Ρώσος τηλέφωνο και
0: μπερδευτείς. Καλά, εντάξει, μη σου τύχει αυτό. Πάντως για τους κομμουνιστές να ξέρεις.
1: Ναι, για
0: η κυρία Λατινοπούλου έχει πει διάφορα περί κομμουνιστών και αυτά. Έτσι, γιατί εννοείται ότι αυτή είναι η αντίπαλη.
1: Βέβαια.
2: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο. Τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
3: κομμουνιστής μαθηματική... ο Μητσοτάκης.
2: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Τα βλέπεις.
0: Άρα είσαι εντός γραμμής.
1: Είμαι εντός.
0: Εσύ που είσαι και μητσοταγικός πια, είσαι και κομμουνιστής. Από το παρελθόν, αλλά τώρα τα έχεις παντρέψει.
1: Ό,τι πει ο πρωθυπουργός, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Στηρίζουμε.
0: Α δούμε τώρα αν ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής, σύμφωνα με την κυρία Λατινοπούλου.
1: Για να δούμε.
3: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
2: Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
1: Και ο Τσίπρας.
0: Δεν μας είπε.
1: Τώρα θα δυσκολευτούμε δηλαδή να ψηφίσουμε, άμα είναι όλοι κομμουνιστές.
0: Άμα είσαι κουκουέ τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχεις μια μπέρδεμα στο μυαλό σου. Να ψηφίσεις, άμα είναι όλοι κομμουνιστές.
1: Μητσοτάκι, τέλος.
0: Μητσοτάκι μέχρι να δεις ο ήλιος. Πήγαινε πάνω στο Βίτσι, ανέβα πάνω στην εξέδρα, πάρε το μικρόφωνο και πες τα αυτά. Και θα αποθεωθεί.
1: Άστο, ρε Γιάννη, άστο, δεν χρειάζεται. Αυτά τα λέμε εδώ. Δεν βαριέσαι.
0: Και θα αρχίσει την ανάποδη διαδρομή εσύ προς Αλβανία, μεριά. Δεν επιστρέψεις ποτέ. Εντάξει. Γενικώς θα γίνει ένα μπάχαλο από ό,τι καταλαβαίνω στο πολιτικό σκηνικό το μέσο προσχολικό διάστημα. Πιάσανε τώρα και την Καριστιανού για ένα σπίτι που είχε πάρει με τον σύντροφό της μέσω μιας εταιρείας που είχαν συστήσει real estate. Ένα μικρό, πόσο, 30 τετραγωνικά, ένα
1: 29. Εντάξει, το οποίο όμως ήταν σε πληστηριασμό, έτσι. Ήταν σε πληστηριασμό και έβγαλε χθες και ανακοίνωση το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου και της κυρίας Καριστιανού και η ίδια, η οποία είπε ότι δεν το είχα αγοράσει εγώ. Βεβαίως υπήρχε η εταιρεία, λέει, αλλά το αγόρασε ο σύντροφός μου, τότε σύντροφός μου, εν αγνία μου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ανακοίνωση, το δελτίο τύπου, έτσι. Τώρα μην το ξέρεις και καθόλου, παράξενο μου φαίνεται να σου πω την αλήθεια, αλλά από την άλλη. Αυτή είναι η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γενικώς έχουν γίνει διάφορα στα πολιτικά δηλαδή δρόμενα της εβδομάδας. Το πιο έτσι, όχι εντυπωσιακό, αλλά αυτό που, ρε παιδί μου, μπορεί να γράφεις σε εντόνια ολόκληρα ήταν αυτό το γεύμα του Αντώνη Σαμαρά σε ένα ιστορικό μαγαζί εκεί στο Παγκράτη, στην πλατεία Προσκόπων, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εν ενεργεία βουλευτές, παρακαλώ. Ναι. Μπάμπη Αθανασίου, Γιώργο Καρασμάνη, Θεόφιλο Λεονταρίδη.
1: Αυτό γιατί μπορείς να λες διάφορα. Δηλαδή,
0: ρε παιδί μου, μπορείς να πεις ότι αυτοί βρεθήκανε γιατί καταρχήν και οι τρεις ήταν υπουργοί του Σαμαρά. Όταν ο Σαμαράς κυβερνούσε, ήταν υπουργοί. Άρα θα έχουν και μια προσωπική σχέση.
1: Εννοείται.
0: Δεν αυτό. Είναι ότι επειδή διάγραψε ο Μητσοτάκης Σαμαρά, ο Σαμαράς έκοψε και παρεδώσε με τα γαλάζια στελέχη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Απλά τώρα, επειδή είμαστε λίγο πριν. Υποτίθεται προχωρήσει στην ανακοίνωση ίδρυση νέου κόμματος. Τέτοιου είδους συναντήσεις όλοι τις μεταφράζουν ως ένα προάγγελο μεταγραφών εκ δεξιών.
1: Μήπως τον πήγανε με τον πρώην πρωθυπουργό οι τρεις βουλευτές για να τον πείσουν να στηρίξει την παράταξη. Και δεν συμβαίνει αυτό που λες. Το αντίθετο δηλαδή.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι πήγαν να συζητήσουν για το Μουντιάλ. Γιατί είχε και ένα πολύ ωραίο ματσάκι εκείνη τη μέρα, θυμάμαι καλά. Πρέπει να ήταν η μέρα που αποκλείστηκε η Γερμανία ή η Ολλανδία. Και του είχε πάρει το μαύρο δάκρυ, α πούμε, και λέει να βρεθούμε, παιδιά, να το αναλύσουμε λίγο το ματσάκι. Ρε Γιώργο, μα τρελάνει.
1: Εγώ σα τρελάνω.
0: Σου είπα τρεις βουλευτές που ήταν υπουργοί του.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και σου βάλω και ένα τέταρτο, το Μίλτο Χρυσομάλη, ο οποίος είναι κάτω από τα μέρη του Σαμαρά.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Αυτοί πόσους κάνουνε?
1: Τέσσερις.
0: Τέσσερις. Α την εκδοχή τη δική σου.
1: Και Σαμαράς πέντε.
0: Α την εκδοχή τη δική σου.
1: Την αφήνω, εντάξει.
0: Όχι, λέω για βουλευτές Νουδού. Αυτοί είναι βουλευτές
1: Νουδού. Ναι, σωστά,
0: είναι
1: σωστά, σωστά, σωστά.
0: Α, το Σαμαράς είναι διαγραμμένο.
1: Ναι.
0: Η εκδοχή δική σου τι λέει? Ότι αυτοί οι τρεις συνένας. Θα πάνε με το Σαμαρά σε μια ταβέρνα να συζητήσουν να φάνε,
1: ναι,
0: και θα του πούνε: ρε πρόεδρε, σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Μην... Αυτή είναι η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Μην κάνεις κακό στην παράταξη.
1: Στήριξε την παράταξη.
0: Ναι.
1: Να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι σε εκλογές. Να πάρουμε την νίκη.
0: Η άλλη εκδοχή ποια είναι?
1: Ότι τους είπε ο πρόεδρος: πάμε να φύγουμε. Μάλιστα. Να κάνουμε δικό μας κόμμα.
0: Ωραία. Άσε την πρώτη εκδοχή τη δική σου. Πάμε στη δεύτερη εκδοχή.
1: Το κατάλαβα, ρε Γιάννη, πάμε στη δεύτερη.
0: Αν αυτοί οι τέσσερις, ναι, αποφασίσουν για κάποιο δικό τους λόγο, έχει καλοκαίρι, βαρά και λίγο ήλιος και τα λοιπά, να τα κάνουν κούγκι. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Και να πούνε εμείς το Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ, ανεξάρτητα το ποιούμαστε, φεύγουμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τον οποίο είμαστε, το συμπαθούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Τι σημαίνει?
0: Πάει 151.
1: Α, το Σεπτέμβρη.
0: Το πιάνεις το υπονοούμενο?
1: Το πιάνω, ναι.
0: Αν πάει 151,
1: ναι,
0: τελειώνουν τα καλαμπούρια μετά. Είσαι λίγο πριν την απώλεια δηλωμένης.
1: Ναι.
0: Και πρόωρες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η διαφορά
0: έχει ξαναγίνει διαφορά αυτό.
1: Βρε, έχει ξαναγίνει, το ξέρω.
0: Ιστορικά.
1: Ξέρω τι λες.
0: Και επειδή ο καθένας κουβαλάει και την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Και τις προσλαμβάνουσες και τα λοιπά. Μην το ξαναδείς να γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: ακραίο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να τα βάζεις λίγο κάτω για να υπολογίζεις, γιατί όλοι τα υπολογίζουν αυτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι και στο μαξί μου πετάνε χαρταετό. Όλα τα βλέπουν, όλα τα μετράνε και όλα τα κωδικοποιούν.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη δεν μας είχες πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Σαμαράς θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, εάν την ανακοινώσει 2 μήνες πριν από τις εκλογές, γιατί θα γνωρίζει την ημερομηνία των εκλογών. Εσύ δεν το είπες αυτό?
0: Όλα ισχύουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα ισχύουν.
1: Γιατί να ρίξεις,
0: όλα αυτά
1: λοιπόν
0: είναι σενάρια τα οποία όταν κάνεις, ναι, μια εκλογική αναμέτρηση ή σε προεκλογική περίοδο τα μετράς, τα βάζεις κάτω. Κουκιά μετρημένα είναι, δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Ναι. Για τον κύριο Ζαχαριάδη δεν μας είπες που γράφει εδώ και ο Πέτρος.
0: Ο Ζαχαριάδης έφυγε. Ήθελα να βγει στην εκπομπή. Θα βγει από Σεπτέμβρη. Μου είπε θα βγει μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά τη ΔΕΘ?
0: Ναι, θα πρώτα να μιλήσει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ και θα βγει τότε.
1: Γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, για πες μας.
0: Δεν άντεξε,
1: δεν άντεξε. Θα πάει κάπου?
0: Όχι. Να πάει σπίτι, άσε ρε Γιώργο.
1: Βοήθαμε άσε, ρε, για Γιώργο, να καταλάβουμε τι γίνεται κάπου.
0: Εκεί που θα πάνε και όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού έχει πάει στο 1%, πού λες να πάνε όλοι αυτοί?
1: Τους θέλει ο Αλέξης.
0: Τους θέλει, αλλά με νέα ταυτότητα. Θα πρέπει να αλλάξουν ταυτότητα, να βάλουν την καινούργια.
1: Ναι.
0: Άρα
1: μονάδες τους θέλει, μονάδες.
0: Ναι, ναι, κάθε... μονάδες με νέα ταυτότητα, με νέο προσωπικό αριθμό, με άλλη φωτογραφία, όχι με τα γένια και τα αμπέχονα.
1: Άρα δεν θα πάνε συντεταγμένα που αποφάσισαν.
0: Ο Φάμελος το αποφάσισε αυτό μόνος του. Οι άλλοι δεν το θέλουν αυτό. Η άλλη σου λέει αυτό είναι πορεία.
1: Πολύ μπερδεμένα δεν λέμε.
0: Πάλι μπερδεμένα, λέει, δεν καταλαβαίνει.
1: Μα αφού διαλυθήκανε για να. Υποτίθεται ότι είπαν ότι συντεταγμένα θα πάμε.
0: Ρενότι πραγματικά από κάτι τέτοιου τύπου πρέπει να βγει νόμος. Αλλά να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι πρέπει να του αφαιρείται το δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή αυτό ο τύπο θα ψηφίσει για μένα και για σένα.
1: Φίλε.
0: Πώς γίνεται αυτό, για πες μου.
1: Το δικαίωμα λόγου.
0: Πώς γίνεται,
1: το δικαίωμα λόγου να μην μας
0: αφαιρεθεί. Πιανού λόγου, ρε, του παραλόγου είναι εδώ. Πιανού λόγου.
1: Εγώ βρε με του παραλόγου. Αυτοί μόνοι του το είπαν.
0: Δεν καταλαβαίνει τι συζητάμε τόση ώρα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα εγώ σου πω εσένα φεύγω. Και μου...
0: Δηλαδή αυτό θα πάει στο παραβάν και θα σκεφτεί κιόλα. Θα πει ότι. Α, έκατσα μέσα και σκέφτηκα.
1: Ρε, συγγνώμη, μου λέει. Του λέω, φεύγω.
0: Σαλιωμένο θα πάει.
1: Φεύγω και έρχομαι.
0: Θα είναι σαλιωμένο, το καταλαβαίνει.
1: Όχι, θα έρθω.
0: Σαλιωμένο και επειδή δεν ξέρει κιόλα, θα βάλει και γραμματόσημο πάνω. Νομίζω το στέλνουνε. Δεν ψηφίζει μέσα στο παραβάν.
1: Δηλαδή, εν ολίγης είχε δίκιο
0: πολλά. Θέλει να το πάρει ο Κούρι, να το πάει, να το δώσει. Στο Μητσοτάκι κατευθείαν.
1: Εσύ έχει βαρέσει ο ήλιο στο κεφάλι.
0: Εμένα με έχει βαρέσει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πολάκης είχε δίκιο.
0: Τι είπε ο Πολάκης πάλι?
1: Τι είχε πει ο Πολάκης? Να μην διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε?
0: Ναι, ναι, όλοι αυτόνομη πορεία θέλουν. Πού μπερδεύεσαι, δεν έχω καταλάβει που μπερδεύεσαι εσύ ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό σου λέω τόση ώρα.
1: Είπε πάμε συντεταγμένα. Λέω άλλος όχι, δεν θέλω συντεταγμένα. Δεν θέλω να σας πάρω συντεταγμένα. Ο καθένας μόνος του και τα λοιπά.
0: Και όλοι μαζί.
1: Και τότε πώς αποφάσισαν να φύγουν συντεταγμένα?
0: Ναι.
1: Ρένοντι, βάλε κάτι να ακούσουμε γιατί.
0: Έλα, γιατί σου έχω κι άλλα μετά.
1: Ναι.

0: εσύ, Γιάννη. Μπορώ να σου εξηγήσω λίγο να το καταλάβεις.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άκουσε το λίγο, σε παρακαλώ.
2: Η Μαριά είχε την καλή διάθεση με το πρόβλημα που προέκυψε και με την παρουσία ενός επόπτη να γίνει. Όμως ο Θεσσαλικός ήθελε να τηρηθεί ο κανόνας με την παρουσία των δύο και την κλήρωση. Έτσι λοιπόν δεν έγινε το μάτι.
3: Ναι. Εμείς γιατί, κοίταξε, στην αρχή ούτε και, κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ήθελα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Αυτοί είπαν όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει.
0: Το καταλαβαίνεις.
1: Εσύ για να καταλάβεις λοιπόν.
0: Εγώ να σε βοηθήσω
1: αυτή. Τι να βοηθήσω, τον εαυτό σου βοηθά. Είναι σαν να μιλάει ο πρόεδρος του Θεσσαϊκού. Έτσι μιλάς τόση ώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι λες.
0: Μα ποιοι είμαστε εμείς όμως.
1: Καταλαβες.
0: Στο τέλος τέλος.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θες να διαβάσουμε τώρα κανένα μήνυμα.
1: Να σου πω κάτι που έτσι το κρατάω εδώ και καιρό. Δεν γιατί
0: πες το.
1: Θα το καταλάβει αυτό. Τώρα εσύ αμφιβάλλω.
0: Πες το.
1: Επειδή είναι και Μουντιάλ.
0: Πες το.
1: Ποια είναι η μόνη χώρα ιστορικά η οποία έχει κερδίσει 6 φορές το Ιράν. 6 φορές. Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις. 6.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: 6 φορές.
0: Ποια?
1: Η Ελλάδα. 3 φορές εντός έδρας. 3 φορές. Νότι, άκου. 3 φορές. Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Πλατεές. Και 3 φορές εκτός έδρας.
0: Πού?
1: Γρανικό, Ισό και Γαυγάμιλα. Τι να μας πούν οι Αμερικανοί, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. 6 νίκες μετράς απέναντι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Στους Πέρσες, όπως λέγανε τέλος πάντων.
0: Μπράβο, ρε
1: Γιάννη. Για να δεις, ομαδάρα, μουντιαλική ομάδα.
0: Βλέπεις ότι το ήξερε. Ε? Μπράβο, ρε Γιάννη. Θες να πάμε διαφημίσεις τώρα, να ετοιμάσουμε για τα επόμενα.
1: Ε? Καλά, έχουμε κι άλλα να πούμε. Ότι...
0: Έλα,
1: διαφημίσεις. Διαφημίσεις με από εδώ. Ούτε τηλεόραση θα κάνουμε εδώ, κάτω. Μόλις μέρα.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Ε, για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
15: Βλέπετε τους τίωνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Είναι ασύλληπτο.
14: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν ένας 50διάχρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωλωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέροι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στον Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Τονίσω ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται καρέ-καρέ σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Τεράστια πλήθη Ιρανών αναμένεται να κατακλείσουν από σήμερα την Τεχεράνη για την έναρξη των πολυήμερων επικίνδυνων τελετών του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στο θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μασαλά. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, 7 και 33 πρώτα λεπτά και 56 δευτερόλεπτα η ώρα. Έχεις ανάψει φωτιές εδώ πέρα με αυτά που λες. Με αυτές τις εξυπνακίστικες παλαιοπασόγικες απόψεις σου.
1: Εσύ.
0: Κάτσε ρε, πιταρά, λέει.
1: Νότι, πες μου λίγο σε παρακαλώ. Γιατί ο άνθρωπος εδώ είναι αδιόρθωτος και τον τρώει κιόλας. Δηλαδή σήμερα.
0: Δεν μας αφήσει να μιλήσουμε σήμερα.
1: Σήμερα πραγματικά δεν θα σε αφήσω να πεις.
0: Ωραία, μίλα.
1: Αν συνεχίζει με αυτά τα μυαλά. Έχει κανένα ακτινίατρο, Ρενότη, σε παρακαλώ. Ή κάποιο φίλο, αν έχει κανένα ακτινίατρο έτσι που να είναι εμπιστοσύνη, ένα τηλέφωνο στείλτε.
0: Για ποιον?
1: Γιατί ο Γρηγοριάδης εχθές έφαγε κροκέτες σκύλου.
0: Γιατί?
1: Πού να ξέρω. Δεν ξέρω, κάτι λοιπόν, έχει πειράξει.
0: Πέτρος, κάτσε ρε πιταρά για το που θα πάνε. Το ενδεχόμενο να πάνε σπίτι τους και να ψάξουν καμιά κανονική δουλειά. Ξέρεις, από αυτές τις κανονικές δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Μίτσος, 75 χρονών άνθρωπος Σαμαράς. Τι το θέλει το κόμμα. Γιάννης, καλημέρα από τον bypass του Ευόσμου. Η κυρία Καριστιανού ήταν βάση γεμή διαχειρίστρια της εταιρείας. Δηλαδή για να γίνει αγορά υπέγραψε. Πώς γίνεται να μην θυμάται? Θα μου πεις και τα τιμολόγια του συλλόγου έχει χάσει. Οπότε μάλλον έχει ασθενή μνήμη και είναι άσχετη με τη διοίκηση. Το θέμα είναι πώς θέλει να διοικήσει τη χώρα.
1: Τώρα το θέμα με την κυρία Καριστιανού, ξέρεις, ναι. Επειδή μέχρι τώρα εκεί που ουσιαστικά πατούσε ως φυσική συνέχεια της όποιας πορείας της. Mm-hmm. Ήταν στο συνέστημα του κόσμου για την τραγωδία η οποία έχει ζήσει η γυναίκα αυτή. Να, μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς. Όμως εδώ, όταν βγαίνει στο πάλκο, το πολιτικό που λέμε, στη σέντρα, εδώ είναι αρένα. Δεν θα σε αφήσουν σε χλωρόκλαρη.
0: Θα βρουν τα πάντα.
1: Θα βρουν τα πάντα και δεν είναι μόνο θα βρουν τα πάντα, είναι ότι θα πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και διαυγής. Και θα πρέπει να περιμένει και τέτοιου είδους σχόλια ή θέματα τα οποία θα αφορούν είτε από την προσωπική σου ζωή μέχρι τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες. Ναι. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή φαντάζομαι και η κυρία Καριστιανού, όταν θα κληθεί να μιλήσει για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, θα πρέπει να μιλήσει και για την κατοικία. Όταν θα μιλήσει για την κατοικία, κάποιος θα ρωτήσει για τους πληστηριασμούς. Και εκεί θα έρθει, θα κουμπώσει και αυτό. Καταλαβαίνεις.
0: Έχεις δίκιο, όχι, έτσι είναι.
1: Αλλά έτσι κι αλλιώς οι πολιτικοί, όταν πολιτεύονται, θα πρέπει να είναι κρυστάλλινοι και διαυγείς.
0: Ναι.
1: Και να θες να κρυφτείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άλλος κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής. Με το Πασόκ. Τσαπ, το πιάσανε χθες. Κύκλωμα μεγάλο.
0: Αυτός τώρα, εντάξει,
1: με συσταγογραφήσεις, γιατρός, φαρμακοποιός. Μαζί με 5-6 ακόμα. Μισό εκατομμύριο περίπου η ζημιά στο ΝΕΟΠΗ.
0: Ναι, και αυτοί τι κάνανε τώρα, ξέρεις τι κάνανε. Βρίσκανε άμκα ανθρώπων που δεν είχαν άλλη συνταγογράφηση, κυρίως ηλικιωμένων και Ρωμά. Και πάνω σε αυτά τα άμκα έγραφαν συνταγές. Πήγαιναν, εκτελούσαν τις συνταγές σε άλλα φαρμακεία και σε άλλα φαρμακεία και πέραν τα χρήματα. 400 χιλιάρικα, λέει, έχουν πιάσει επιβεβαιωμένα από πλαστές συνταγές από το 2020.
1: Ναι, το θέμα
0: δηλαδή,
1: δεν είναι αυτό.
0: Και αυτός ο άνθρωπος κατέβαινε υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι, καλά, ποιος τον πάρει χαμπάρι.
0: Για να
1: τον πήραν χαμπάρι, μια χαρά τον πήρανε. Αλλά το θέμα είναι ότι κρατάγανε σε αποθήκες και τα σκευάσματα κανονικά. Και αυτά τα εμπορεύονταν
0: τα
1: μετά.
0: Τα πουλούσαν, βέβαια.
1: Βγάζανε και από εκεί.
0: Από εκεί βγάζανε.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή. Να σου πω, εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τα παλιότερα χρόνια, πριν έρθει και η άλλη συνταγογράφηση και μπήκε ο φραγμός και το όριο στους γιατρούς, παθολόγους κτλ. Γιατί τώρα υπάρχει και ένα όριο συνταγογραφήσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν ένα ταβάνι, υποτίθεται. Δεν μπορεί ο καθένας να γράφει όσες θέλει. Έχει ένα πλαφόν το μήνα. Να θυμηθείς εικόνες από παλιά στα φαρμακεία που έμπαινες μέσα και έβλεπες το ταμείο, το φαρμακοποιό, πίσω τα φάρμακα και δεξιά στιβαγμένα βιβλιάρια υγείας. Τα οποία πηγαίναν και τα αφήνανε κυρίως ηλικιωμένοι και γράφανε εκεί σοριδών. Έγραφε ό,τι ήθελε ο καθένας.
0: Και αυτό διαχρονικό είναι το ζήτημα. Κάναμε ρεπορτάζ από εδώ και 25 χρόνια, ας πούμε, για αυτό το θέμα. Τότε που είχαν αυτά τα μπλοκάκια που είναι σαν τις αποδείξεις, που τα κόβανε χειρόγραφα.
1: Ναι.
0: Και μετά τα πιάνανε οι ελεγκτές, υποτίθεται, του ΙΚΑ τότε να τα ελέγξουν και βρίσκανε εκεί πέρα σημεία και τέρατα. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να παρακάψουν το σύστημα και να κερδίσουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και όταν είναι και υποψήφιοι βουλευτές με ένα κόμμα που υποτίθεται ότι κάποιος τους έχει εμπιστευτεί, κάποιος τους έχει δώσει το χρήσμα και αυτοί έχουν κατέβει στην πολιτική σκηνή, εκεί το θέμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό για ακόμα μία φορά. Έτσι, δεν είναι και η πρώτη φορά. Πέτρος, ρε παιδιά, δεν είπατε το πιο συγκλονιστικό και σας ανακαλώ στην τάξη. Απεχώρησε, λέει, το τεράστιο πολιτικό μέγεθος Κωστάκη Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το είπαμε.
0: Ερώτηση: όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, γεμίζουν αστικό λεωφορείο. Τάκης, φίλοι μου, καλημέρα. Αυτό που λέτε δεν είναι σωστό, λέει, η ιστορία του σκάει στην κονσόλα. Είναι ο αείμνηστος Σταύρος Ντελέκος. Βεβαίως και ο Σταύρος Ντελέκος, εκ των ιδρυτών τη ηχοληψία του Sky, έτσι, του κομματιού τη ηχοληψία του Sky. Πέτρος, παιδες, μήπως σας περισσεύει κανένα βαθύ Πασόκ, λέει, κανένα διαμέρισμα που να έχετε και να μην το θυμόσαστε. Δεν ρωτώ για μένα, αλλά για μια χαρούμενη, χαροκαμένη μάνα που έχω στο μυαλό μου, ναι. Εντάξει, το καταλάβαμε και αυτό. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τη δροσερή επανομή λόγω θάλασσας, μας λέει ο Λάζαρος. Και ο Μιχάλης μας λέει τις καλημέρες του. Ο Νίκος, καλημέρα με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Ερώτηση: οι ασφαλιστικές τι κάνουν, τι προσφέρουν και σε τι τιμή συμπεριλαμβάνεται με αυτά που τρέχουν, αναρωτιέται. Ναι, τώρα είχαμε και αυτό το περιστατικό, απίστευτο περιστατικό, έτσι. Που με την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
1: Ναι. Καλά, εκεί είναι πολλά πρέπει να δουν οι μηχανικοί στις αυτοψίες τους. Γιατί δεν είναι μόνο οι εργασίες που γίνονταν. Θα μου πεις τώρα, αν δεν γίνονταν οι εργασίες, δεν θα είχε πέσει και η πολυκατοικία. Αλλά κάποια στιγμή φαίνεται πως υπήρχε ζήτημα. Γιατί αυτό που ψάχνουν και αυτό που γενικώς πρέπει να ψάχνουν όλοι είναι ότι σε πολυκατοικίες οι οποίες έχουν φτιαχτεί πριν τους αντισεισμικούς σχεδιασμούς της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Είναι πριν το 81, έτσι. Είναι με παλαιού τύπου πολυκατοικία, δεν είχε τις προδιαγραφές,
0: ναι, ρε παιδί μου,
1: αντισεισμικής θωράκισης. Συν το ότι μέσα σε διαμερίσματα με τα χρόνια έχουν γίνει διάφορες ανακαινήσεις και διαμορφώσεις χώρων. Δηλαδή εδώ σου λέει ότι ακόμα και αν έχεις ξύλινο πάτωμα, παράδειγμα λέω τώρα, και αποφασίζεις να κάνεις μια ανακαίνιση και να βάλεις πλακάκια, ακόμα και αυτό, ναι, γιατί θα βάλεις μια στρώση μπετό κάτω.
0: Σωστό.
1: Ακόμα και αυτό πρέπει να φέρεις μηχανικό να σου κάνει,
0: ναι, ποιος το κάνει αυτό.
1: Στατικό έλεγχο. Σου λέω τα πιο απλά τώρα.
0: Ναι.
1: Συν τον τρόπο που φτιάχτηκαν, συν ότι η Αθήνα από κάτω είναι γεμάτη νερά, ποτάμια και ριάκια. Ναι. Συν όταν φτιάχτηκε, αν είχε γίνει η σωστή αποστράγγιση.
0: Ναι, αλλά και συν και ότι οι άλλοι σκάψανε στο διπλανό οικόπεδο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή δεν είχε πέσει τόσα χρόνια, έπεσε μόλις αρχίζαν και σκάβανε,
1: ναι,
0: δίπλα.
1: Μα και τα θεμέλια τη πολυκατοικία δίπλα δεν ήταν και βαθιά.
0: Ναι. Αυτό ήταν λέει, μια παλιά μονοκατοικία που στη συνέχεια πήρε άδειες πολύ πίσω στα χρόνια το 65 και το 75 να σηκωθούν και οι υπόλοιποι όροφοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι όλο το ζήτημα προέκυψε από την ώρα που σκάβαν οι άλλοι από δίπλα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και τώρα, εν πάση περιπτώσει, έχει πάρει και αυτό το περιστατικό το δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα γιατί έχουμε και τα ζητήματα που μας αφορούν όλους μας. Αυτά που λέμε της καθημερινότητας. Ο κύριος Φραγκιαδάκης Νίκος είναι φοροτεχνικός, είναι στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Υπάρχει το θέμα να ξεκινήσουμε λίγο με το που είναι και πολύ φρέσκο με τη συντάξη κυρίας, να δούμε τι είναι αυτή η απόφαση που έχει πάρθει και πώς αφορά.
2: Βεβαίως. Και είναι και μια, θα έλεγα, μια τολμηρή. Έτσι. Ήταν μια κατάσταση που εκκρεμούσε, που λίμναζε, ας θέλετε, που είναι λίγο τολμηρό, αλλά μας δείχνει πόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στις εκλογές. Γιατί σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε, έτσι, που σχολιάζετε το θέμα αυτό. Τι γίνεται λοιπόν, ο 43-87-16, αλλιώς νόμος Κατρούγκαλου, έρχεται και σου έλεγε, στην διατάξη έλεγε το εξής, ότι ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 70% της σύνταξης του θανόντος και μόλις περάσουν τα 3 χρόνια. Αν εργάζεται, αυτοαπασχολείται, λαμβάνει άλλη σύνταξη, η σύνταξη κυρίας μειώνονταν κατά 50%, δηλαδή από το 70% έπεφτε στο 35%. Αυτό λοιπόν έρχεται με νομοθετική παρέμβαση που θα φέρει το Υπουργείο και θα καταργηθεί, που σημαίνει ότι το μετά την τριετία, ακόμα και αν απασχολείται, αυτοαπασχολείται ή εργάζει οτιδήποτε, δεν θα πέφτει στο μισό, θα παραμένει δηλαδή στο 70%. Πόσους αφορά αυτό? Αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους κυρίας που είχαν πέσει από το 70% στο 35%, αλλά είναι και άλλοι 75.000 που είναι στο όριο να πέσουν από το 70% στο 35%, οι οποίοι δεν θα το δουν να εφαρμόζεται. Που σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό.
1: Ναι. Γι' αυτό να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί είχα μια κουβέντα χθες. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι, μια χείρα παράδειγμα, η οποία εισπράττει δύο συντάξεις. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει, θα συνεχίσει να τις εισπράττει και τις δύο κανονικά?
2: Κανονικά, κανονικά.
1: Α, δεν έχει περικοπή.
2: Σου έλεγε ότι όταν λάμβανε σύνταξη κυρίας, αν είχες και άλλη πηγή εισοδήματος, σύνταξη κυρίας στην τριετία μειώνονταν στο μισό. Αυτό λοιπόν φεύγει. Άρα και να λαμβάνει σύνταξη, κανονικά δικαιούται και τη σύνταξη της κυρίας. Γιατί ακόμα και αν εργάζεται, απασχολείται.
1: Μια χαρά, εκλογές έρχονται.
2: Ναι.
1: Αυτό και αν την κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια.
0: Να δούμε και τα εξοικονομώ που τρέχουν.
2: Ξέρετε, είναι μια. Αν μου επιτρέπετε, είναι μια εκκρεμότητα που έρχεται από το 2016. Δηλαδή, κλείνει μια δεκαετία η οποία ήρθε σε αυτό το σημείο για να τακτοποιηθεί. Έτσι, άρα αυτό δείχνει πολλά. Όσον αφορά στο εξοικονομώ τώρα, έτσι, για το εξοικονομώ κατοίκων πρέπει να επιστρέψουν οι δικαιούχοι την ολοκλήρωση. Έτσι, γιατί το Υπουργείο ανακοίνωσε παράταση στις 17 Ιουλίου του 2026 για την ολοκλήρωση των εργασιών, για το εξοικονομώ 2021-2023 ανακαινίζω κλπ. Άρα αυτό πρέπει να κλείσει και επειδή ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, η προθεσμία αυτή στις 17 Ιουλίου είναι οριστική και δεν προβλέπεται περαιτέρω παράταση για τα προγράμματα, για τα προγράμματα αυτά. Τώρα, υπάρχουν και δύο και νέα έτη προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το ένα είναι ουσιαστικά η ανακαίνιση κατοικίας από το οποίο έρχεται από το ΕΣΠΑ, που 15 Ιουνίου του 2026 άνοιξε η πλατφόρμα για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, όπου εκεί η βεβαίωση εκδίδεται στις 24 Αυγούστου και προβλέπεται επιχορήγηση από 70-95% έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, συν 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες, ελέγχους κλπ. Υπάρχει και το ανακαινίζω νοικιάζω που είναι ανοιχτό για αιτήσεις, αλλά αυτό είναι στεγαστικό ανακαινιστικό πρόγραμμα. Έτσι καλύπτει το 60% των τιμολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνησης ως 8.000 ευρώ, 8.100 ευρώ για την ακρίβεια και κενές κατοικίες που θα μισθωθούν για τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτό το τελευταίο είναι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της στεγαστικής πολιτικής για να βγουν ακίνητα διαθέσιμα προς ενοικίαση, ώστε να, σε μια προσπάθεια να πέσουν τα ενοίκια, το οποίο αν ρωτάτε. Και να μην ρωτάτε τα στην πόδη, δηλαδή την προσωπική μου άποψη, το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Καλά, ναι.
2: Και εκεί που έχουν πάει, είναι δύσκολο. Θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσουν. Θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσουν.
0: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, για να κλείσουμε, πού βρισκόμαστε.
2: Φορολογικές δηλώσεις, τελική ευθεία. Στα φυσικά πρόσωπα, μέχρι 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όποιος υποβάλει δήλωση σήμερα, για παράδειγμα, και πληρώσει εφάπαξ το φόρο μέχρι 31 εβδόμου, η έκπτωση έχει πέσει στο 2%. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν υποβληθεί περίπου το 80%, λίγο πάνω από το 80% των δηλώσεων, άρα μιλάμε για λίγο πάνω από τα 5,5 εκατομμύρια. Τα νομικά πρόσωπα θέλουν λίγο δουλίτσα ακόμα και εκεί θα ζοριστεί λίγο το σύστημα μέχρι 15 Ιουλίου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είμαστε στο κομμάτι, είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Την έκανε εσύ τη δήλωση?
1: Ναι, έχουν γίνει αυτά τώρα.
0: Εγώ δεν την έχω κάνει ακόμα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ο κύριος Γρηγοριάδης επιβαρύνει το σύστημα.
0: Επιβαρύνω το σύστημα.
1: Καλά, θα πάρει και επιστροφή αργότερα. Εμείς που θέλουμε να πάρουμε επιστροφή νωρίτερα, την κάναμε νωρίτερα.
0: Εσύ παίρνεις επιστροφή?
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο, θα το δείξει η νεκροψία. Τι να σου πω.
0: Α, γιατί νομίζω ότι βγαίνει αυτόματα, ρε Γιάννη, με το που την κάνεις τη δήλωση μετά από λίγο το ξέρεις. Έχεις πάρει επιστροφή μεγάλη και δεν μιλάς καθόλου. Δεν πας κεράσεις καλά καμιά μπύρα.
1: Καλά, τα επιδόματα δικά σου δεν τα πιάνω σε καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ κέρασα, δεν κέρασα.
1: Τι κέραζες?
0: Πήραμε το 600 τώρα, δεν κέρασα. Καφέδες χθες. Δεν το πήρα, όχι.
1: Σε κόψε.
0: Με έκοψε το σύστημα.
1: Να του το πεις.
0: Με έκοψε το σύστημα.
1: Πες του ότι έχεις χάσει 10 ψηφαλάκια.
0: Σωστά.
1: Μέτρα κεφάλια στο σπίτι και πες του το.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός, μας ενημέρωσε για τα θέματα της οικονομίας ή της τσέπης μας, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα φύγετε διακοπές?
2: Εντάξει, αργούμε ακόμα, τον άλλο μήνα.
0: Τον άλλο μήνα. Ωραία, να είστε καλά. Καθίστε εδώ στην Αθήνα και φτιάχνετε τις δηλώσεις μέχρι να φύγετε.
1: Πέροχα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστική ανάσα.
1: Εδώ, Νότης.
0: Νότης.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: Κόκκιπε,
3: κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Γράφει εδώ ο Γιώργος ο συνονόματός στο μήνυμα. Σόπαρε μεγάλε που είναι προεκλογικό το μέτρο των συντάξεων. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ρε μεγάλε Γιώργο, για πες μου. Και γιατί δεν το έχει κάνει από την αρχή της τετραετίας και περιμένει στο παρατίποτα να το κάνει. Και να το έχει ο κόσμος εδώ και 4 χρόνια να το παίρνει αυτό το μέτρο. Να υποφελείται. Και γιατί το κάνει τώρα.
1: Δεν ρωτάς εμένα, τον Γιώργο ρωτάς.
0: Τον Γιώργο ρωτάω.
1: Εντάξει.
0: Καλά, ρητορικό είναι το ερώτημα, ούτε στο Γιώργο απευθύνεται.
1: Εντάξει.
0: Απλά ο Γιώργος βάζει ένα προβληματισμό και σχολιάζουμε τον προβληματισμό.
1: Καλά, έτσι δεν συμβαίνει εδώ και κάποιος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι όλα τα, έτσι, τα πολύ ωραία τα κρατάνε για το τέλος. Όλη η πολιτική αρχή, δεν έχει να κάνει με το Μητσοτάκη αυτό. Όταν πάμε σε προεκλογική περίοδο, ξαφνικά εκεί που έχουμε ένα καλαθάκι μικρό, το καλάθι αυτό γίνεται μπαούλο ολόκληρο. Και αρχίζουν και βγαίνουν λαγοί από μέσα. Και αυτό γίνεται πάντα. Λίγο καιρό πριν τις εκλογές.
1: Για να πας ικανοποιημένος στις κάλπες.
0: Τι πιο ωραίο αυτά να γίνονται αφού τα έχεις και στο πρόγραμμά σου και άρα τα έχεις προϋπολογίσει να μην τα κάνεις στην αρχή. Και να υποφεληθεί περισσότερο χρονικό διάστημα ο κόσμος. Και να μην ταλαιπωρείται κιόλας. Γιατί αυτά τα χρόνια κάποιοι τους κόβαν τις συντάξεις. Χειρία, για τις χειρίες μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί να μην υποφεληθεί 4 χρόνια τώρα. Άσε που εκεί υπάρχει ο κίνδυνος. Να υποφεληθεί κάποιος τώρα και να ψηφίσει άλλον. Υπάρχει και αυτό.
1: Δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Μέρη Χατζικοσταντίνου. Είναι δικηγόρος της οικογένειας Λιγκερίδης, διότι η δίκη Λιγκερίδη συνεχίζεται. Κατέθεσε τις προηγούμενες 2 ημέρες ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά για την υπόθεση και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα υπήρξε και μια ένταση για τις απαντήσεις του. Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζικοσταντίνου.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς θα μας πείτε τι έχει συμβεί.
2: Κοιτάξτε, περιμέναμε πώς και πώς αυτή την κατάθεση, διότι από άλλους μάρτυρες, επίσης αστυνομικούς συναδέλφους του, είχαν κατατεθεί πράγματα σε σχέση με την συμπεριφορά του, τη δράση του, με το τι έκανε ή τι δεν έκανε εκείνο το βράδυ. Και αυτό είχε δημιουργήσει φυσικά ήδη από καιρό μια αγωνία για το πώς θα μας απαντήσει και τι θα μας πει και τι έκανε ή τι δεν έκανε. Γιατί, για να διευκρινίζουμε γιατί, γιατί ενώ δεν ήταν εκείνο το βράδυ επικεφαλής, μετά τον τραυματισμό και μετά την πληροφορία του τραυματισμού, φαίνεται και φέρεται ότι κάποια στιγμή ανέλαβε επικεφαλής ως ανώτερος όλων των αστυνομικών εκεί, αυτός. Οπότε όλες οι ενέργειες εξαρτώνταν από αυτόν. Και οι πράξεις αλλά και οι παραλήψεις. Και για εμάς πολύ σημαντικές είναι παραλήψεις οι οποίες οδήγησαν τελικά στο να φύγουν κάποιοι άνθρωποι. Παρότι υπήρχε αυτός ο αποκλεισμός, ο κλειός όλων αυτών των υπόπτων μέσα.
1: Μπορείτε να μας αναφέρετε έτσι επιγραμματικά τις πράξεις και τις παραλήψεις στις οποίες ρίξατε έτσι το βάρος της υπόθεσης για να καταλάβουν και οι ακροατές μας σε τι αναφέρεστε.
2: Βεβαίως, θα σας πω ότι ενώ δεν ήταν όπως λέμε επικεφαλής, ήταν κάποιος άλλος αξιωματικός επικεφαλής, ξαφνικά φαίνεται ότι αναλαμβάνει με εντολή της ΓΑΔΑ αυτός. Αναλαμβάνει λοιπόν μετά από τον τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Και εκεί αναλαμβάνοντας γίνεται η επιλογή ποιον θα αφήσει να βγουν έξω, γιατί κάποιοι έβγαιναν έξω με διακριτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει άφηναν κάποιους ανθρώπους να βγουν έξω από αυτό το κλειό. Δεν ξέρουμε αν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπήρχαν ύποπτοι, υπήρχαν δράστες. Φέρεται ο ίδιος και καταθέτει ότι αφήνει και κάποιους τους οποίους δεν θυμάται καν τα ονόματα επειδή είναι ανήλικοι, ότι φέρεται και αφήνει κάποιους επειδή αυτοί δεν φαινόταν παραβατικοί, επειδή φορούσαν λευκή μπλούζα και όχι μαύρη. Πράγματα τα οποία είναι πραγματικά δεν συνάδουν με την ελληνική αστυνομία, έτσι, δεν συνάδουν με τη δράση της ελληνικής αστυνομίας. Εγώ για να μπω μέσα στον Κορυδαλό δείχνω την ταυτότητά μου και τώρα εκεί αφήσαν ανθρώπους να φύγουν που ήρθαν οι γονείς τους να τους αναζητήσουν γιατί δεν ξέρουν ποια είναι τα ονόματα και δεν τα καταθέτουν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι προκλητικά πράγματα. Mm-hmm. Επίσης, ενώ μας έχει αναφέρει ότι υπήρχε ένας στρατιωτικός γιατρός τον οποίο τον είχαν καλέσει τα μεγάφωνα για να συνδράμει στα αναπνευστικά προβλήματα που είχαν οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν κλεισμένοι από τα δακρυγόνα, εννοείται μέσα. Αυτό εννοώ. Τίποτα δεν έκανε. Δεν φώναξε καν στα μεγάφωνα. Τίποτα, ενώ έχει μάθει ότι ο Λιγκερίδης ψυχοραγεί έξω. Και δεν στέλνουν ένα γιατρό. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Είχαν κάνει, λέει, αίτημα για ασθενοφόρο. Για ασθενοφόρο δεν ήρθε ποτέ. Κάνουμε αιτήματα, αλλά δεν μας έρχονται. Ξέρανε. Ξέρανε. Αυτό ήταν το προκλητικό. Η ελληνική αστυνομία ξέρανε. Και ο συγκεκριμένος αστυνομικός διευθυντής, γι' αυτό πήγε μόνος του, ενώ δεν είχε υπηρεσία εκεί, δεν ήταν σε διαταγμένη υπηρεσία. Πήγε μόνος του, γιατί μας έχει πάρα πολλές φορές πει πόσο σοβαρές ήταν οι μέρες και ότι ξέρουν ότι θα γίνουν επεισόδια. Το που ξέρουν είναι της ελληνικής αστυνομίας, μυστικά και καλά κάνουν και τα ξέρουν. Τα ξέρατε και αφήσατε τη δημιουργία του Λιγκερίδη να είναι αναλώσιμη απ' έξω, μόνοι τους. Είναι προκλητικό αυτό να το ακούει ο γονιός που είναι μέσα και όχι μόνο ο γονιός, όλο το ακροατήριο.
0: Πείτε μας και η έδρα πώς αντιμετώπισε αυτά που ισχυρίστηκε.
2: Μα καταλαβαίνετε ότι και η έδρα με πολλή ψυχραιμία, αλλά με πολλές

0: Κάποια στιγμή αυτό έγινε. Κατά την παράσταση. Το ζητήσαμε εμείς δηλαδή, κατά την παράσταση, αυτές οι ασάφειες και ο λόγος του λόγου του.
1: Θα γίνει
0: γιατί,
1: αυτό.
0: Βέβαια, έγινε ήδη στον Δημηρίτη. Mm. Υπήρχε ένταση σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Η έδρα θα κρίνει. Εκείνη τη στιγμή δεν επιπλήττει ούτε κάποιον
1: ναι,
0: μπορεί.
1: Προφανώς.
0: Έτσι καταλαβαίνετε. Η έδρα θα κρίνει. Έχουν καταγραφεί αυτά όλα στα πρακτικά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το προκλητικό στην όλη ιστορία είναι ότι επειδή κάποια στιγμή εμείς και το λέω και δημόσια, πήγαμε με την οικογένεια επί τόπου για να μου δείξουν οι άνθρωποι το σημείο που ψυχοραγούσε ο Γιώργος και υπάρχει ακόμη εκεί το σημάδι από το αίμα στο πεζοδρόμιο. Όταν κάναμε πέριξ του γηπέδου έτσι μια γύρα, μια έτσι βόλτα, διαπιστώσαμε ότι ακόμη και σήμερα εκεί αυτός ο σκουπιδότοπος είναι ένα τεράστιο οικόπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για να έχει κάποιο πολεμοφόδι. Είναι σκουπιδότοπος εκεί πέρα, τυχοβατερή.
2: Λοιπόν, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, να ξέρετε ότι την παρακολουθούμε την υπόθεση από την πρώτη στιγμή και εννοείται θα συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε. Ας μείνουμε προς το παρόν σε αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας και βεβαίως δημοσιογραφικά εννοείται ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτή την υπόθεση να ξεχαστεί, έτσι. Ήταν η κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος της οικογένειας Λυγκερίδη. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς,
1: την καλημέρα μας. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας.
2: Πάμε.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ράδιο.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
17: Πέλα FM. Απευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος, 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας σε ανάρτησή της, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της, την τραγική στιγμή που βιώνουν. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντανότατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Τέσσερις μήνες μετά το θάνατό του, το φέρετρό του εκτίθεται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη. Χιλιάδες πιστοί είχαν συρρεύσει στο τέμενος που το ανοίξουν σήμερα στις 6 το πρωί οι πόρτες για το λαϊκό προσκύνημα. Οι επικίδιες τελετές θα διαρκέσουν 6 μέρες, ενώ προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του γιού του Μοσταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, που ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κεντρικό δρόμο του Λεγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνούνται, μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Πολύ ψηλά ως προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό έχουν τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro Stick ακριλική.

0: έχει λύση.
1: Eurostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Επειδή μας ρωτάτε, βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα για την υπόθεση Φαραντούρη.
1: Να.
0: Είναι κάτι που έσκασε χθες το βράδυ. Δεν άκουσα λέει τίποτα να σχολιάζεται. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναζητήσει τον κύριο Φαραντούρη. Δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατόν να τον εντοπίσουμε. Για να μας πει ο ίδιος βασικά τι έχει συμβεί, γιατί έχει αρχίσει και παίρνει διαστάσεις το θέμα. Υπάρχουν και ανακοινώσεις ήδη από, διαβάζω εδώ από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μακάριο Λαζαρίδη. Η υπόθεση έχει να κάνει με την απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, και το ζήτημα που αναφέρουν είναι ότι θα έχει πρόσθετες αποδοχές ύψους 245.700 ευρώ για τη διετία 2027-2029, όπως προβλέπετε, έτσι.
0: Ναι, βέβαια αυτά έχουν γίνει προκαταβολικά, δηλαδή πριν υποτίθεται ξεκινήσει να βρίσκεται εκεί, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ, πώς προκαταβολικά, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τις υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Να προϋπολογίζουν τα έξοδα, τα μελλοντικά έξοδα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Και αν προβλέπονται γενικά οι όλες διαδικασίες. Εντάξει, τώρα είναι πράγματα τα οποία, επειδή δεν γνωρίζουμε, επειδή είναι πολύ νοπή η ιστορία, καλό θα ήταν να μας απαντήσει ο ίδιος.
1: Κοίτα, να μην προβλέπονται δεν γίνεται να μην προβλέπονται. Ναι. Προφανώς και θα προβλέπονται. Έτσι. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Λαζαρίδης θέτει αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Κοίτα, και καλό θα είναι να μας απαντήσει και ο κύριος Φαραντούρης.
0: Από την άλλη μεριά, δηλαδή, η πολιτική αντίπαλη του κυρίου Φαραντούρη, ουσιαστικά αυτό που ρωτούν είναι πώς γίνεται να έχει μετακινηθεί στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Μάλλον η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες να υλοποιείται αρκετές ημέρες πριν εκδοθεί η σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να έχει αναρτηθεί αυτή η απόφαση στη διάβγεια.
1: Καλά, αυτό μπορεί να γίνει, Γιάννη. Μπορεί πριν βγει
0: ότι υπάρχει ένα ερώτημα, υπάρχει πάντως. Λογικό είναι να υπάρχει.
1: Μισό λεπτό, πριν προκηρυχθεί η θέση, λες εσύ τώρα την έχει πάρει ήδη η γυναίκα.
0: Έτσι λένε οι.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Έτσι λένε, ο Λαζαρίδης αυτό γράφει.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακότατο, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει πάντως. Το οποίο χρειάζεται να απαντηθεί.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Αλλά είναι θέμα του κυρίου Φαραντούρη να απαντήσει και να δούμε πώς θα απαντήσει κιόλας.
1: Ναι, και να δούμε.
0: Γιατί μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει βάλει καμία ανακοίνωση ο ίδιος. Γι' αυτό.
1: Κοίταξε, αν είναι έτσι όπως το λέει ο κύριος Λαζαρίδης, προκύπτει μεγάλο θέμα, σοβαρό θέμα. Αν είναι έτσι τα πράγματα, δεν μπορεί να συμβεί αυτό στην πραγματικότητα. Πριν βγει μια προκήρυξη και κάποιος να έχει καταλάβει ήδη τη θέση. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται.
0: Προφανώς.
1: Αν είναι έτσι όμως, ξαναλέμε, αν είναι

0: Κάπως αλλιώς θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Γιατί αν είναι έτσι, είναι πολιτικό ζήτημα μεγάλο. Όπως μεγάλο πολιτικό ζήτημα προέκυψε και με την υπόθεση του κύριου Ντόκου εχθές, έτσι.
1: Καλά, εκεί και αν έχει γίνει χαμός. Εντάξει τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι Ρώσοι φαρσέρ που ειδικεύονται στο να κάνουν πλάκες. Πλάκες όπως, οι οποίες όμως δημιουργούν πολιτικά ζητήματα, γιατί και στο παρελθόν έχουν μιλήσει, μάλλον. Η Μέρκελ νόμιζε ότι μιλούσε με αξιωματούχους, οι ομολόγους της, η Μελόνη, ο Κάμερον, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Βρετανός. Αυτοί ειδικεύονται σε αυτού του είδους πλάκας.
0: Ναι.
1: Είναι πλάκα, αλλά με σοβαρές προεκτάσεις.
0: Εγώ δεν είδα πλάκα πάντως, με συγχωρείς.
1: Όχι.
0: Προσπάθεια να εκθέσουν το σύστημα ασφαλείας της χώρας. Δεν είδα κάτι αστείο.
1: Ναι, και πρόσεξε, και σε αυτές τις συζητήσεις συζητάνε και σοβαρά θέματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τον κύριο Ντόκο, που είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Με ένα πολύ σημαντικό και νευραλικό πόστο. Συζητάνε για αυτά που γίνανε πολύ πρόσφατα με αυτό το ουκρανικό ντρόν εδώ στη Λευκάδα. Ο ίδιος να τους λέει τέλος πάντων ότι παιδιά, έχετε το νου σας, μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας. Δηλαδή έχουν υποθεί διάφορα σε μια κατά τα άλλα, όπως θεωρούσε ο Ντόκος, συνομιλία υψηλού επίπεδου με έναν ομολογό του.
0: Ναι.
1: Με τον Ουκρανό ομολογό του για την ακρίβεια.
0: Και ο κύριος Ντόκος λέει ότι έβλεπα την εικόνα του και άκουγα και τη φωνή του. Προφανώς μέσω AI,
1: ναι.
0: Και ότι συνομιλούσα με τον ίδιο στην πραγματικότητα. Δεν έβλεπα κάποιους άλλους που δεν γνώριζα και πίστευα ότι είναι αυτός.
1: Το θέμα είναι ότι επειδή μιλάμε για πολλαπλά συστήματα ασφαλείας, τα οποία έχει σίγουρα ο ίδιος στο κινητό του, στους υπολογιστές του, στις συνδέσεις
0: διαδικτυακές. Υποτίθεται, Γιάννη, υποτίθεται. Γιατί οι Ρώσοι βγήκανε με ανάρτησή τους στο X χθες και λένε: ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, λέει εκεί οι Έλληνες. Εμείς ένα Gmail του στείλαμε, λέει, και μας απάντησε. Τώρα λένε αυτοί, έτσι. Δηλαδή δεν το παίρνω πάνω μου. Έγραψαν έτσι στο X. Δεν ξέρω αν αυτό που λένε ισχύει κιόλας.
1: Από το Μαξί μου κάνουν λόγο για εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας χρήση AI. Κατά την οποία συνομιλία βέβαια δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών ή με κάποιο τρόπο να αποκλέψουν στοιχεία από τον υπολογιστή του κυρίου Ντόκου. Δεν ξέρω το αν είχαν και αυτό σκοπό. Να σου πω την αλήθεια.
0: Πάντως το hacker Παύλα Φαρσέρ, αυτό δεν ήταν φάρσα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Εκτός και αν περίμεναν ότι θα έδινε κάποιες απαντήσεις ο κύριος Ντόκος, οι οποίες θα ήταν αστείες ή χιουμοριστικές ή εν πάση περιπτώσει θα τον εξέθεταν.
1: Εντάξει, πάντως εκεί που λέει το απόσπασμα τουλάχιστον που είδε το φως δημοσιότητας, γιατί αυτοί ανήρθησαν και το βίντεο από τη συνομιλία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν λέει ο Ντόκος ότι κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου. Που γίνεται με τη Ρωσία δηλαδή. Αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφος μας. Εντάξει, αυτό είναι λίγο προβληματικό, η αλήθεια είναι. Γιατί έχουμε και εκλογές που πλησιάζουν και η αντίδρασή μας θα είναι ισχυρή. Και μετά η συζήτηση πάει στο παιδιά να δούμε λίγο και για το ενδεχόμενο συμπαραγωγής drones.
0: Μα γι' αυτό σου λέω δεν είναι πλάκα, διότι δεν φαντάζομαι ότι αυτοί ξυπνήσαν εκεί, πάνε σε ποιο να κάνουμε πλάκα, πάνε να κάνουμε στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ναι. Προφανώς από κάπου παίρνουν κάποια εντολή, να το πω, για να κάνουν αυτές τις φάρσες που δεν είναι φάρσες, είναι παράξενα πράγματα αυτά και σε ιδιαίτερους καιρούς.
1: Έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα από αυτή την ιστορία, δηλαδή ήδη το Πασόκ ζητάει την παρέτηση Ντόκου, του Θάνου Ντόκου, μονόδρομος λέει. Έχει βγει και ο Σαμαράς και διερωτάται μια ανάρτησή του, μια σειρά, ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του. Γενικά υπάρχει ζουμί σε αυτή την ιστορία και θα συνεχιστεί και σίγουρα, νομίζω και σήμερα.
0: Υπάρχει θέμα βέβαια, υπάρχει θέμα μεγάλο.
1: Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μαζί μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι που το συζητάγαμε, να το σχολιάσουμε λίγο.
2: Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο που έχει να κάνει με αυτό το οποίο αποκαλούμε έτσι υβριδικές επιθέσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι, τώρα ναι, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν μια μεμονωμένη ενέργεια ή αν ήταν κάτι οργανωμένο που προέρχεται από ένα συγκεκριμένο κέντρο που θέλει να εκθέσει και να αποσταθεροποιήσει πολιτικά μια κυβέρνηση στην Ελλάδα ή αλλού. Και, έτσι, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι ήταν μια επιχείρηση για να εξασφαλίσουν απόρριτες πληροφορίες.
1: Όχι, έτσι, αλλά εύκολα θα αναρωτηθεί κάποιος ότι με την ευκολία που προσεγγίσανε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας ενός κράτους, με την ίδια ευκολία θα μπορούσαν να αποσπάσουν και κάποια στοιχεία, αν δεχομένως.
2: Έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να ήταν κάτι ο σκοπός άλλος από το να εκθέσουν και τον ίδιο, τον κύριο Ντόκο, αλλά και να δημιουργήσουν γενικά μια κατάσταση. κατάσταση ίσονος, μίζωνας, έτσι, μίζωνος πολιτικής κρίσης.
0: Και βέβαια και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν ακόμα και, και στους υπολογιστές και στις επικοινωνίες των υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης, έτσι.
2: Ναι, ναι, πέρα από τα κενά ασφαλείας είναι και ζήτημα, ξέρετε, καμιά φορά ανθρώπινο. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα, κατά την άποψή μου, επειδή ξέρω, πρέπει να το πω δημοσίως, τον κύριο Ντόκο και τον εκτιμώ απεριόριστα, κάτι που εγώ πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Δυστυχώς.
1: Απλά είναι διαφορετικό να συμβεί σε μένα, κύριε Φαντή.
2: Όχι, ενώ στον καθένα στη θέση του.
1: Ναι.
2: Στον καθένα στη θέση του. Θα μπορούσε να. Θα μπορούσε
1: αν
2: να...
1: ισχύουν τουλάχιστον αυτά που ισχυρίζονται αυτοί οι Ρώσοι φαρσέ.
2: Ναι, ναι.
1: Επειδή και κατά το παρελθόν είχε γίνει αντίστοιχη συζήτηση, απλά δεν θυμάμαι την υπόθεση. Είναι λίγο κωμικοτραγικό να υπάρχουν ακόμα αλληλογραφίες μέσω Gmail και όχι μέσω υπηρεσιακών email, τα οποία θα έχουν και κάποια φιλτραρίσματα, φαντάζομαι, ή άλλους κώδικες ασφαλείας.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά και να τις ήξερα δεν θα σχολίαζα, επαναλαμβάνω, γιατί έχω μια τεράστια προσωπική εκτίμηση για τον κύριο Ντόκο.
1: Εντάξει, δεν είναι προσωπικό το θέμα.
2: Όχι, θέλω, μα ανεξάρτητα από αυτό θέλω να πω ότι δεν μπορώ να ξέρω πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ναι. Και αν ήξερα κιόλας, πάλι δεν είμαι και ειδικός για να σχολιάσω το ότι πήγε λάθος. Δεν θέλω να κάνω τον detective ή τον.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα δικά σας.
1: Έχουμε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ καταρχήν που ξεκινά στην Τουρκία. Και μάλιστα έχει βγει τώρα, διάβαζα χθες τα ενημερωτικά που μας στέλνει ο Μανώλης Κωστίδης καθημερινά. Έχει βγει μια νότα στο πλαίσιο αυτής της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα υπάρχουν πολύ σημαντικοί περιορισμοί στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Απαγόρευση πτήσεων, δρακόντια μέτρα ασφαλείας έτσι κι αλλιώς. Από αυτό τη σύνοδο τι περιμένουμε που να μας αφορά άμεσα, κύριε Φαντή?
2: Κοιτάξτε, ξέρουμε περίπου τι θα συζητηθεί. Δεν είναι κάτι, αν δεν υπάρχει κάποια απόφαση από το ΝΑΤΟ, την οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να φανταστούμε, δηλαδή τι εννοώ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε σχέση με κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν περιμένω πολλά πολιτικά. Είναι, από μόνη της είναι ένα πολιτικό γεγονός, γιατί πάει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί θα είναι όλοι εκεί, γιατί ενδεχομένως σε διμερές επίπεδο μπορεί να συζητηθούν κάποια πράγματα, αλλά αυτό που όλοι περιμένουν είναι η συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου.
0: Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή αυτή η σύνοδος έρχεται σε μια περίοδο που το ίδιο το ΝΑΤΟ, η ίδια η Ευρωατλαντική Συμμαχία έχει αμφισβητηθεί έντονα από τον ίδιο τον Τραμπ.
2: Είναι τραυματισμένη η ενότητα της Συμμαχίας. Να μην θυμίσω τώρα τα πολύ πρόσφατα, δεν είναι παλιά.
0: Έτσι,
2: Γρυλανδία, να μην θυμίσω τις επιθέσεις απαξίωσης του ΝΑΤΟ, να μην θυμίσω ότι όταν αρνήθηκαν κάτι μέλη του ΝΑΤΟ να συμβάλλουν στην πολεμική προσπάθεια, στη στρατιωτική εμπλοκή που κάποιος άλλος ξεκίνησε χωρίς να τους ρωτήσει, ο πρόεδρος Τραμπ, και όχι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ αλλά και αντιπρόεδρος J.D. Vance, είχαν καταφερθεί εναντίον των συμμάχων στο ΝΑΤΟ για το και ότι δεν τους χρειαζόμαστε και ότι είναι άχρηστοι κτλ. Σε αυτό το κλίμα, εν πάση περιπτώσει, διεξάγεται αυτή η συνάντηση, όσο και αν περισσέψουν, όπως συνήθως συμβαίνει, τα χαμόγελα και οι φιλοφρονήσεις και οι εναγκαλισμοί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σε μια οριακή κατάσταση, ακόμα και αν.
0: Το θέμα είναι, κύριε Φαντή, αν ο Τραμπ θα πάει με δώρα στην Τουρκία και αν, εν πάση περιπτώσει, αλλάξουν οι ισορροπίες, βλέπουμε ότι προτίθεται, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον αυτό δείχνει, να προσφέρει, να δώσει κάτι στον Ταγί Περτογάν. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τα F-35 ή αν θα είναι κινητήρες, και βεβαίως αυτό προκαλεί και την αντίδραση του Ισραήλ. Είδαμε και τις δηλώσεις του Φιντάν τις χθεσινές που λέει ότι το Ισραήλ είναι κακό για την ανθρωπότητα. Σε αυτό το κομμάτι πού βρισκόμαστε τώρα?
2: Οι ισορροπίες είναι κάτι το πολύ δυναμικό. Η Τουρκία θέλει να αλλάξει τους σχετισμούς έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και με την Ελλάδα βεβαίως, αλλά και με το Ισραήλ, κυρίως με το Ισραήλ. και γι' αυτό γίνεται όλη η κουβέντα είτε για κινητήρες είτε για τα F-35, γιατί η πραγματικότητα είναι πια και μία, έτσι, ότι το Ισραήλ έχει απόλυτη αεροπορική κυριαρχία σε μία τεράστια περιοχή, δηλαδή σε όλη τη Μέση Ανατολή, Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση, τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς, όχι μόνο να το ξέρει το Ισραήλ, αλλά χωρίς να μπορεί να το πλήξει. Και αυτό για την Τουρκία και τις περιφερειακές της φιλοδοξίες είναι ένα τεράστιο ζήτημα, και βεβαίως και η ανασφάλεια της Τουρκίας και τα σύνδρομα περικύκλωσης τα οποία παγίως κυριαρχούν στην τουρκική στρατηγική σκέψη. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του είναι ένας, το έχουμε πει τώρα πια, έχει γίνει συνείδηση ότι είναι ένας συναλλακτικός πρόεδρος, ότι του αρέσει το παζάρι, ότι δεν έχει ευαισθησίες για το αν κάτι που θα κάνει στην ουσία ανατρέπει συσχετισμούς, ανατρέπει ή υπονομεύει σταθερότητα, δεν έχει καμία ευαισθησία για το αν η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Αυτό που βλέπει είναι μια συμφωνία για τις αμερικανικές εταιρείες, αυτό που βλέπει είναι, ή αυτό που αντιλαμβάνεται ο ίδιος, είναι μια Τουρκία η οποία βοηθάει στην σταθεροποίηση της Συρίας χωρίς να χρειάζεται να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά, κατά την ταπεινή μου άποψη, βεβαίως είναι η λανθασμένη ανάγνωση της πραγματικότητας, αλλά δεν έχει σημασία τι πιστεύω. Μάλιστα. Εγώ σημασία έχει πώς το προσλαμβάνει ο πρόεδρος Τραμπ, και παραλαμβάνω και ένα συμβόλαιο για αμερικανικές εταιρείες. Δηλαδή, έτσι το βλέπει πολύ περισσότερο από ό,τι θα το έβλεπε ένας άλλος πρόεδρος στη θέση του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Να πούμε το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, γιατί μας προσκαλεί και
0: χαρά
1: μας. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να είμαστε εκεί. Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε, λέει, καλημέρα, για αρκαδική φιλοξενία στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου το βραδάκι, για το πανηγύρι μας, χορό, γουρνοπούλα. Και πολλές εκπλήξεις με αγάπη Γιάννης.
0: Γιάννη, θα θέλαμε τόσο πολύ και οι δύο να είμαστε εκεί που δεν φαντάζεσαι.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ειλικρινά το λέω αυτό. Εάν το έκανε 19 Ιουλίου, θα πήγαινα.
0: Κυριακή.
1: Δηλαδή μια βολτούλα εκεί θα ήταν ό,τι πρέπει, όνειρο. Αλλά τώρα Σάββατο.
0: Τώρα Σάββατο είναι δύσκολο.
1: Κοίτα, εκτός αν πάω εγώ και μείνεις εσύ πίσω.
0: Κοίτα, εγώ σου είπα φέτος τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου να πάρουμε μια εβδομάδα άδεια εσύ, μια εβδομάδα άδεια εγώ.
1: Ναι.
0: Και να την κοπανίσουμε και να πάει όπου θέλει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Δεν θέλεις, αισθάνεσαι ανασφάλεια, το καταλαβαίνω και είμαι εδώ να σε στηρίξω. Εντάξει,
1: είναι πολύ ωραία η πρωτοβουλία σου. Όπως θα βγεις από εδώ, θα περπατήσεις το διάδρομο, πρώτο γραφείο δεξιά θα μπεις μέσα στη διεύθυνση, θα θέσεις το αίτημά σου και ό,τι.
0: Και τι που είναι.
1: Και ό,τι αρπάξεις.
0: Ό,τι που είναι υπεύθυνοι. Έλα σου πω, Αλέξανδρος, εδώ ο φίλος σου, η σειρά σου. Αυτός είναι να το στείλουμε πού, στο φεστιβάλ. Λέει, καλημέρα στις καυτές σειρές μου. Τώρα, πόσο καυτές μπορεί να είναι όταν πιστεύουν ακόμα στην ελπίδα του σοσιαλισμού ο Θεός και η ψυχή σας. Λέει, λοιπόν, έτσι για να ξέρετε, ακόμα δεν ήπια μια γουλιά καφέ και προσπαθώ να συντονιστώ μαζί σας και σας γράφω ένα δεικτικό μήνυμα για να γίνετε άνθρωποι.
1: Για ποιο θέμα αναφέρετε?
0: Που νομίζετε, λέει, ότι δεν σας γουστάρω επειδή στα πέσει οι κομμουνιστές ακόμα και στα 52.
1: Α, και να βάζει μέσα.
0: Και σένα. Λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε, γίνεται φεστιβάλ και πώς το λένε, πορεία,
1: ναι,
0: από την ΚΝΕ στο Βίτσι. Αύριο θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση από εκεί. Μπες στον οδηγητή, δες τις πολύ ωραίες φωτογραφίες και τα πολύ ωραία βίντεο που έχουν αναρτήσει.
1: Σιγά, στον ανθρώπου να πάει να αρχίσει να πουλάει και την εφημερίδα στις πλατείες.
0: Και μπορεί να αλλάξει την άποψή του ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι σειρά μας, φίλος μας,
1: ναι.
0: Τον κερνάμε άμα θέλει και μια βότκα, ε? Ρώσικη.
1: Δεν πίνετε εσύ, αυτό είναι πετρέλαιο, δεν πίνετε.
0: Έλα τώρα, Αλέξανδρο, κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, έλα, ο Νότης εδώ.
0: Τι θέλει?
1: Ο Νότης είπε τη βοτκούλα του, είναι έτοιμος τώρα.
0: Διαφημίζει, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κύλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό εχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύλη είναι εδώ. steelgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
11: Διαλέγω νησί για διακοπές.
10: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
11: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
16: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα 2 καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χωρών πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την καθημερινή πρόταση, προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέροι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νομίζω ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Τόνισε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός Νταλίκας έχασε τη ζωή του. Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι αρχές του Ιράν αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλικής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχουμε αρχίσει εδώ πέρα να μας βάζουν πολλά quiz. Πρέπει να απαντάς κιόλας.
1: Ποιο, τι.
0: Ο συνονόματός πόσο κάνει ένα κιλό γουρνοπούλα σε πανηγύρι. Μπαίνω να ψάξω λοιπόν. Αν πωλείται, λέει, σε μερίδα, η τιμή είναι συνήθως 8 με 12 ευρώ.
1: Η μερίδα.
0: Η μερίδα, ανάλογα με την ποσότητα και το αν συνοδεύεται πατάτες, ψωμί, σαλάτα κτλ.
1: Είναι το κιλό, 25.
0: Τώρα, αν θες. Ναι, άμα την αγοράζεις, λέει, με το κιλό για το σπίτι, πάει 25 με 30 ευρώ το κιλό. Και σε πιο τουριστικές περιοχές ή σε πανηγύρια με αυξημένη ζήτηση, το κιλό 30 με 35 ευρώ.
1: Σηκώθηκε ο Πέτρος πάνω. Πόσο, ρε Πέτρο.
0: Τι έγινε. Τόσο δεν είναι.
1: 30 με 35.
0: Τόσο έχει στα πανηγύρια. Και. Ναι. Και πόσοι τρώνε. Τρώνε τρία άτομα, τέσσερα τρώνε. Τρία. Α, τέσσερα καλά τρώνε. Ναι.
1: Τέσσερα καλά. Με ένα τριαντάρι τρώνε τέσσερις καλά.
0: Καλά, θα πάρεις και τίποτα άλλο.
1: Εγώ έχω ένα φίλο που λέει, τι να πάμε, τι να φάμε, λέει, σαλάτες και τέτοια που κάνουν 8 ευρώ, 9, 10. Τι είμαστε, λέει, μυρικαστικά. Αντί να πάρω, λέει, σαλάτα, παίρνω δεύτερη μπριζόλα.
0: Κατάλαβες. Έτσι κι αλλιώς. Ρε παιδί μου, και τα ζωάκια της σαλάτα δεν έχουν φάει από πριν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε μας σημαίνει τροφή σου δίνει.
1: Λοιπόν,
0: αλίμονο. Μια καλημέρα να πούμε στην κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στην παρέα μας και είναι χαρά μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το θέμα που συζητάγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Και έτσι έχει σηκωθεί και μεγάλη πολιτική θύελα αυτή η ιστορία με τους Ρώσους Φαρσέρ και τα όσα υπόθηκαν στη συνομιλία με τον κύριο Ντόκο, το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν ο κύριος Ντόκος.
0: Ζητάνε παρέτησή του, έτσι το έχετε δει η αντιπολίτευση. Και ο κύριος Σαμαράς μεταξύ αυτών.
2: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας. Η κυβερνοασφάλεια της Ελλάδας είναι σε πρωτόκολλα. Αυτά τα πρωτόκολλα είναι εναρμονισμένα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα λοιπόν ακολουθήθηκαν όπως έπρεπε να ακολουθηθούν. Τώρα το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για να συζητάμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που έγιναν και fact-checkers της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ δεν μπορούν να γίνουν fact-checkers της φυσικής νοημοσύνης και να κάνουν ένα fact-checking να δουν τι γίνεται στα κόμματά τους. Το ζήτημα λοιπόν με ακριβώς αυτό της κυβερνοασφάλειας και του τρόπου διακυβέρνησης κατά σύμπτωση συζητείται αύριο και μεθαύριο, 5 δεν έχουμε σήμερα.
0: Τέσσερις.
2: Όχι βρε παιδιά.
0: Πώς είναι η ημέρα της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας.
2: Εντάξει. Α, ναι, μπράβο, ναι, χρόνια πολλά.
0: Βέβαια.
2: 6 και 7 Ιουλίου στη Γενέβη συζητείται η έκθεση του ΟΗΕ για την τεχνητή νοημοσύνη. Και το ζουμί από αυτή την έκθεση είναι ότι οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης τρέχουν πιο γρήγορα από την ικανότητα των κυβερνήσεων να ελέγξουν τα υψηλής τεχνολογίας αυτόνομα συστήματα. Και γι' αυτό λέει ο ΙΕ ότι η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει σε μια σταδιακή διάβρωση της ακεραιότητας των πληροφοριών που μπορεί να εξασθενήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη, την ίδια την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική διαβούλευση. Λέει επίσης ότι ακόμη και οι πιο προηγμένες χώρες δεν έχουν τα αναγκαία εργαλεία, γιατί είναι όπως το έγκλημα. Τελικά ο άνθρωπος έφτιαξε την τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει τώρα να αποκτήσει τον έλεγχο πάνω της. Πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά από την νομιμότητα.
1: Ναι, αλλά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που περιγράφετε τώρα, κυρία Βούλτεψη.
2: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μα τώρα, πριν ένα χρόνο, η MI5, η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχει ανακοίνωση ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ανθρώπινο έλεγχο μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια. Δηλαδή, το βλέπουνε σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα εδώ δεν μιλάμε για δύο φαρσέρ, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έγινε. Εδώ ήταν deep fake. Δηλαδή ο κύριος Ντόκος έβλεπε το πρόσωπο του ομολόγου του.
1: Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι αυτοί κάναν μια ανάρτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, σε προγενέστερο στάδιο από την συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με την τεχνητή νοημοσύνη, που λένε ότι, ρε παιδιά, εμείς, λέει, τι λένε εκεί στην Ελλάδα, εμείς ένα Gmail, λέει, στείλαμε και μας απαντήσαν και κάναμε τη σύνδεση.
2: Αυτό,
1: λένε αυτοί, έτσι.
2: Ακούστε, θα σας πω κάτι. κάτι. Η Ρωσία έχει, όπως ξέρουμε όλοι, η προπαγάνδα στον πόλεμο ξεκινά πριν από τον ίδιο τον πόλεμο. Η Ρωσία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει στη διάθεσή της 200 άτομα στην υπηρεσία της παραπληροφόρησης, οι οποίοι είναι γνωστοί δημοσιογράφοι, μπλόκερ, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, γιατί και αυτοί οι φαρσές, τέτοιο πράγμα είναι. Και αυτό είναι και μεγάλη πρόκληση. Και τι κάνουν? Κάνουν όλα αυτά. Είχαν βγάλει και τον Ζελένσκι να ανακοινώνει την παράδοση της χώρας του. Τι κάνουν? Χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση στην προκειμένη περίπτωση για να εξευτελίσουν τη Δύση.
0: Εντάξει,
2: και δεν το κάνουν μόνο
0: κυρία
2: στην Ελλάδα.
0: Αυτοί κάνουν αυτό που κάνουν, που ξέρουν καλά, και το κάνουν για τους δικούς λόγους. Το τι κάνουμε εμείς τώρα?
2: Αυτό κοιτάξτε, προφανώς τα πρωτόκολλα.
0: Γιατί άμα γίνεται τώρα στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, και ποιος ξέρει
2: σε ποιους μπορεί να συμβεί? Σε αρχηγούς κρατών και σε άλλους.
0: Δεν διαφωνούμε. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν έχεις την αίσθηση ότι μιλάς με έναν ομόλογό σου, θα πεις και κάποια πράγματα. Όπως θα τα έλεγε σε μια κατηδίαν συζήτηση.
2: Όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, δεν λέμε κάποια πράγματα που είναι απόρριτα. Πάντοτε. Δηλαδή, σε διασκέψεις που κάνουμε, σε οτιδήποτε, σε συζήτηση. Εγώ, όταν ήμουν στο πόστο μου το υπουργικό, που μιλούσα με τους ομολόγους μου, δεν έλεγα πράγματα απόρριτα. Έτσι κι αλλιώς. Έλεγα αυτά που ήθελα να πω. Αυτά που ήταν γνωστά, γιατί εδώ κυκλοφορούν δορυφόροι, ξέρουν όλοι που βρίσκεται ο καθένας. Δεν είναι κάτι, δηλαδή από ό,τι άκουσα δεν είπε και κάτι. Είπε ότι μη συμβάλλουμε τώρα με τα drones σε μια κακή...
0: Είπε να κάνουμε συμπαραγωγή ανάμεσα σε Ελλάδα
2: κακή...
0: και Ουκρανία.
2: Ακριβώς, δηλαδή τίποτε καινούριο. Όλες οι χώρες κάνουν συμπαραγωγή με την Ουκρανία, η οποία είναι πολύ προχωρημένη στα θέματα των drones. Δηλαδή υπάρχει, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι χρειάζεται αυτό που λένε physical intelligence. Τι κάνουν τώρα? Η τεχνητή νοημοσύνη μιμείται τη φυσική νοημοσύνη, τη physical intelligence.
0: Ναι.
2: Και έχει μάθει να συμπεριφέρεται με φυσικό τρόπο. Είχαν, ας πούμε, διαπιστώσει ότι αν θες να τσεκάρεις αν αυτός που μιλάς είναι το πραγματικό πρόσωπο ή είναι προϊόν κατασκευασμένο, να ζητήσεις να κάνει μία βόλτα η κάμερα στο γραφείο. Αυτό φαίνεται ότι το έχουν αντιμετωπίσει. Δηλαδή τι έχουν κάνει? Έχουν πάρει και τις εικόνες από τα γραφεία. Πάνε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Τώρα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω να πω κάτι πραγματικά. Μου κάνει
0: εσάς
2: πολύ
0: πιστεύετε ότι τίθεται θέμα παραμονής του κ. Ντόκου στη θέση του?
2: Κατά τη γνώμη μου όχι. Διότι αυτό, γιατί καταρχήν αυτό που λένε, σας είπα και από την αρχή, δεν είναι υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας. Η κυβερνοασφάλεια έχει πρωτόκολλα στην Ελλάδα που ακολουθούν τα διεθνή πρωτόκολλα, αλλά παρόλα αυτά τα πρωτόκολλα σπάνε. Γι' αυτό το βασικό, μέχρι που να βρεθεί ένας τρόπος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Σας λέω ότι αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο συζητάει ο ΙΕ πάλι και συζητούν οι μυστικές υπηρεσίες κτλ. Μέχρι που να βρεθούν, οι συζητήσεις όλες πρέπει να γίνονται, όταν γίνονται με αυτόν τον τρόπο εξ αποστάσεως, προστατευμένες από εμάς τους ίδιους. Αυτό είναι η λύση αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα σκεφτείτε, να πω τώρα, επειδή κάνουμε έτσι μια συζήτηση που έχει και στοιχεία γνώσεων, ας πούμε, ότι είχε φτιαχτεί τώρα πριν από λίγο καιρό ένα κινέζικο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που το ονόμασαν Ήφαιστο, από τον αρχαίο Έλληνα Θεό, και είχε σκοπό να βοηθά ανώτερους αξιωματούχους στις καθημερινές τους εργασίες, συμπεριλαμβανομένης και της επεξεργασίας εμπιστευτικών και ευαίσθητων δεδομένων. Καταργήθηκε στη Γαλλία και τώρα σε όλη την Ευρώπη, γιατί όταν πήγαν οι fact-checkers, δεν εννοώ το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, οι κανονικοί fact-checkers, βρήκαν ότι έδινε προκατειλημμένες απαντήσεις, γιατί το ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει τις πληροφορίες που του δίνεις εσύ.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είναι τόσο απλό πράγμα, και πάντως όταν ακολουθείς τα πρωτόκολλα και δεν κάνεις κάτι άλλο, δεν έχεις κάνει κάτι λάθος. Γι' αυτό ξαναλέω, πρέπει να είναι ελεγχόμενες όλες οι συνομιλίες μας από τα εν έξω αποστάσεις.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση με τα πολιτικά μας τώρα. Έγινε μέσα στην εβδομάδα ένα γεύμα του κυρίου Σαμαρά με τρεις εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
0: Και γράφτηκαν διάφορα. Αρχίσανε τώρα να γράφονται διάφορα, έτσι. Σενάρια από εδώ.
2: Να πω την αλήθεια, δεν τα παρακολούθησα, γιατί ήμουν στη Γεωργία, όπου παραλάβαμε την προεδρία του.
0: Αλλά αυτά πρέπει να τα παρακολουθείτε όμως.
2: Τα παρακολουθώ, αλλά τώρα τα παραπολιτικά. Όχι πολύ.
0: Δεν είναι παραπολιτικό μόνο.
2: Είναι ένα γεύμα. Όχι, λέτε, γιατί επ' αυτών γράφτηκαν πολλά.
0: Γράφτηκαν
2: τώρα. Πολλά δεν τα παρακολούθησα.
0: Ναι, για εσάς υπάρχει ζήτημα τώρα, γιατί υποτίθεται ότι αυτά γίνονται και σε μια συγκυρία που ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει ένα κόμμα και φαντάζομαι ότι φλερτάρει και με διάφορα γαλάζια στελέχη.
2: Κοιτάξτε, έχω πει ότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο κύριος Σαμαράς έναντι της παράταξης που τον ανέδειξε από πολύ νεαρή ηλικία, ήταν ο νεότερος βουλευτής και που, εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτό που συνέβη το 1993 επανήλθε και έφτασε στο ύπατο αξίωμα να γίνει πρόεδρος της χώρας και μετά να γίνει και πρωθυπουργός. Νομίζω τώρα αυτό το οποίο κάνει δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν βρίσκω κάποια εξήγηση. Δηλαδή τίποτε από αυτά που λέει δεν με πείθουν. Mm. Και έχω πει δημόσια ότι θα ήθελα να βγει μπροστά και να πει τον πραγματικό λόγο που το κάνει αυτό. Όσα λέει δεν με πείθουν. Είτε επειδή αυτά είχαν προηγηθεί πολύ καιρό πριν, άρα έπρεπε να είχε αντιδράσει, να πει εγώ αν το κάνετε αυτό θα φύγω, κάπως έτσι ας πούμε, είτε στα εθνικά θέματα, τα οποία σταθερά όλοι οι Έλληνες προθυμούν.
1: Έχει διαφωνήσει όμως στο παρελθόν έντονα και δημόσια.
2: Για ποιο πράγμα?
1: Σε πολλές περιπτώσεις έχει διαφωνήσει με την κυβερνητική πολιτική. Τώρα είναι...
2: Ναι, αλλά δεν με πείθει.
0: Καλά, δεν πείθει εσάς, αλλά μπορεί να πείσει το Χρυσομάλη, μπορεί να πείσει το Λεονταρίδη, τον Καρασμάνη, τον Αθανασίου.
2: Εντάξει, τώρα άμα μπορεί να πείσει, ας τους πείσει.
0: Αλλά δεν είναι λίγο τέσσερα άτομα.
2: Για βούλτευση.
0: Τέσσερα άτομα, άμα φύγουν, πάτε 151, το ξέρετε.
2: Ακούστε να δείτε. Εννοείται τι, να αναξιοποιηθούν.
0: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ τώρα.
2: Δεν νομίζω,
0: σενάρια λέμε τώρα.
2: Δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα κάνουν. Δηλαδή, τι θα κάνουν, θα πλήξουν το κόμμα που τους ανέδειξε. Ξέρετε, εμείς δεν βγαίνουμε μόνοι μας βουλευτές. Υπάρχει μια ταμπέλα από πάνω που γράφει Νέα Δημοκρατία. Αν πάω εγώ να βγω μόνη μου, θα σας έλεγα που θα πήγαινα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τον ίδιο τον Σαμαρά και τον ίδιο τον Μητσοτάκη και όλους τους αναδεικνύει μια παράταξη από κάτω που τους σηκώνει στην πλάτη τους και είναι η ιστορική παράταξη η οποία αυτή τη στιγμή νιώθει από τη συμπεριφορά του κυρίου Σαμαρά βαθιά πληγωμένη, γιατί τελικά όταν ο κύριος Σαμαράς βγαίνει και λέει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή εμείς και ο Μητσοτάκης τον υπερασπίζεται με την Οβάρτης μέχρι σήμερα, δηλαδή και μετά τη διαγραφή, και εκείνος εξισώνει ποιον τώρα, το θήτη με το θύμα. Ο Τσίπρας του είχε βάλει την κάλπη και έλεγε ότι είναι πατριώτης της Μίζας.
1: Ναι.
2: Πραγματικά, και σας το λέω, θα σας πω κάτι. Εγώ ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος, η πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπος, και αυτό το έκανε ο Σαμαράς, ο οποίος έδωσε ευκαιρίες στις γυναίκες, ήταν καλός πρωθυπουργός, άκουγε πράγματα που του λέγαμε και στάθμιζε. Δεν είναι ο Σαμαράς αυτό που βλέπω σήμερα.
0: Ναι.
2: Κάτι συμβαίνει. Πρέπει ή να πει τον πραγματικό λόγο ή, εντάξει, αν δεν μπορεί να το πει, να με εξηγήσει δηλαδή αυτό το γυνάτι. Πολιτικά δεν μπορεί να το εξηγήσει, γιατί και στα εθνικά θέματα και εκείνος πήγαινε στην Τουρκία και ο Αχμέντ Νταβούτογλου τον γλωρχόταν εδώ και ο ένας έλεγε ο καλός μου φίλος ο Αχμέντ, ο άλλος έλεγε ο πολύτιμος φίλος μου ο Αντώνης, ο Αντώνης έλεγε η θέση σας είναι στην Ευρώπη και θα σας υποστηρίξουμε. Ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος και ήμουν υπεύθυνη και γι' αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Για να ανακοινώνω τι υπόθηκε.
0: Κυριακή κοντή γιορτή, κυρία Βούλτευση. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα.
2: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι και εγώ και γι' αυτό αισθάνομαι και περισσότερο μπορώ να πω πληγωμένη, γιατί έχω ζήσει γεγονότα από κοντά που ουσιαστικά δεν συμβαδίζουν με αυτά που λέει σήμερα ο κύριος Σαμάρας.
1: Μάλιστα. Εσείς λέτε δεν ασχολείστε με την παραπολιτική και δεν ενημερωθήκατε εδώ ο κύριος Πιταράς, γιατί είστε ένα υγιές πολιτικών, ο Γιάννης ο Πιταράς που δεν είναι υγιές πολιτικών. Από χθες μας έχει ζαλίσει και γιατί πήγαν εκεί πέρα και τι είπαν εκεί πέρα.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχει δίκιο αυτό.
1: Σ' ακούει.
2: Πράγματι,
1: ένα κυβερνητικό στέλεχος.
2: Προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
1: Αστειεύομαι προφανώς.
2: Γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής. Απλώς τώρα που είπατε για τα παραπολιτικά, όταν ήμουν στη δημοσιογραφία το καλοκαίρι που έπρεπε όλοι να συμβάλλουν γιατί παίρνουν τις άδειες, τους έλεγα. Αν είναι να μου δώσετε τα παραπολιτικά, παρακαλώ δώστε μου τα αθλητικά που είμαι πιο άσχετη.
1: Λοιπόν, Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, καλημέρα.
0: Πάντως τώρα, μεταξύ οπαδών και αστείου, τα παλιά χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν το παραπολιτικό ρεπορτάζ.
1: Εντάξει,
0: όταν λέγαμε ότι παίρνουμε κάμερα να κάνουμε θέμα, το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν τη νύχτα. Μετά τις 9 το βράδυ, που τρέχαμε στις ταβέρνες δεξιά και αριστερά, που γινόντουσαν οι περίφημες μαζόξεις. Ο τάδε υπουργός μάζεψε 5, ο άλλος μάζεψε 10, οι φράξιες κτλ. Εκεί ήταν το πραγματικό ρεπορτάζ.
1: Η αλήθεια είναι
0: τώρα αυτή. Απλά μας κάνει εντύπωση ότι ο Σαμαράς έφαγε με 3 βουλευτές.
1: Σε ποιο πήγε στο γνωστό, πήγε και έφαγε.
0: Ναι, καλά, εκεί στην πλατεία Προσκόπων.
1: Σε αυτό που ξέρουμε πάντα.
0: Ναι. Black
1: αυτό, αυτό είναι το μεταξύ το μαγαζί. Τι έχει γίνει εκεί πέρα, εξελίσσεται η πολιτική ζωή της χώρας.
0: Πάντα ήταν ιστορικό, εντάξει. Έχει τη δική του ιστορία, τώρα μην γελιόμαστε. Εδώ είναι πολλές οι απόψεις των φίλων για το ενδεχόμενο κίνησης του κυρίου Σαμαρά. Κάποιοι, όχι κάποιοι, αρκετοί εδώ διαφωνούν. Με έντονο τρόπο διαβάζω. Άλλοι περίπου το θεωρούν και επιβεβλημένο ή και αυτονόητο. Άλλοι γράφουν για την ιστορία του κύριου Ντόκου, για το πώς θα πρέπει να είχε εξασφαλίσει τη συνομιλία. Εδώ ο Θόδωρος λέει ότι ό,τι και να μας λένε, το μόνο σίγουρο είναι ότι άνοιξε κάποιο link.
1: Καλά είναι το μεταξύ. Ναι. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό με τα link. Αν πατήσει ένα link, λέει μπορεί να σου κλέψουν τα πάντα μέσα από το κινητό, να σου χακάρουν
0: τώρα
1: το κινητό.
0: Τώρα είναι μεσοτύχη τώρα, Γιώργο, εντάξει.
1: Να σου ανοίγουν την κάμερα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημεία που ούτε μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν από λίγα χρόνια.
0: Τεγέα, Πέτρος.
1: Αυτό πες, αυτό είναι το μήνυμα.
0: Ταβέρνα, 14 ευρώ το κιλό, γουρνοπούλα. Και βγαίνει η πρώτη 10 ώρα το πρωί. Καλά, εντάξει.
1: Τεγέα. Έχει πάει στην Τεγέα.
0: Ωραίο πρωινό,
1: Τέλειο. Λοιπόν, άκουσε, στην Τεγέα ακόμα και στις μέρες μας γίνεται εμποροπανήγυρη, εμπονοπανήγυρης που έχει και ζωοπανήγυρη μέσα.
0: Ναι.
1: Και πουλάνε ακόμα και σήμερα ζωντανά ζώα. Στην Τεγέα ένα τεράστιο πανηγύρι. Έχει τύχει και έχω πάει και το έχω κάνει και ρεπορτάζ. Δεν το πίστευα στα μάτια μου. Έβλεπες κάτι έτσι με λαμψούς ανθρώπους να πουλάνε άλογα κάτω από τα δέντρα. Βέβαια είχα πάει πριν 15-20 χρόνια τώρα. Έχουν περάσει και τα χρόνια, αλλά ήταν οι εικόνες φοβερές.
0: Ωραία.
1: Εμποροπανήγυρης Τεγέας.
0: Ωραία, θα πάμε και εκεί.
1: Να την έχετε στο νου σας.
0: Ωραία, για την ώρα ετοιμάζω να γίνει τηλεοπτικός 10 παρά 20, γιατί έχει περάσει και η ώρα.
1: Σκληρή καθημερινότητα.
0: Ναι, εντάξει, καλά, σιγά και εγώ. Σιγά, εντάξει, ηρέμηση. Ηρέμηση. Τι να πει και ο άλλος που είναι πάνω στην οικοδομή. Έλα. Θέλω να είσαι σοβαρός.
1: Τα κάναμε και αυτά σαν νιάτα μας.
0: Λοιπόν, 7 με 9 αύριο το πρωί ραντεβού πάλι εδώ στη συχνότητα του Sky.
1: Μάλιστα.
0: Με τους ραδιοφωνικούς Δεκατιανούς.
1: Μάλιστα.
0: 10 παρά 20. Δίνουμε ραντεβού στην τηλεόραση του Sky. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να δείξουμε και στην τηλεόραση σήμερα. Και ωραίες εικόνες.
1: Τρέχει επικαιρότητα, απίστευτα.
0: Και συνδέσεις και συζητήσεις. Mm-hmm. Και βέβαια, ξεχάσαμε. Είχε και το γάμο σήμερα.
1: Ποιο γάμο?
0: Το γάμο στη Νέα Υόρκη. Taylor Swift.
1: Σοβαρά. Τώρα μας το λες.
0: Madison Square Garden.
1: Ανατροπής καλέτας.
0: Κλείσανε όλο το. Εν τω μεταξύ, στη Νέα Υόρκη τώρα γίνονται οι εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Ναι. Άλλες εκδηλώσεις και έχει κλείσει η Νέα Υόρκη. Κλείνει και την υπόλοιπη Νέα Υόρκη Taylor Swift για να παντρευτεί.
1: Εμείς εδώ θα γίνει καλά σε αγόλας δρόμο, να κλείσουν οι δρόμοι.
0: Καλά, εδώ ένας δρόμος να κλείσει, τελείωσε. Πνίγη,
1: λοιπόν, έλα, τελειώσαμε. Να είναι η σημερινή ημέρα η καλύτερη της ζωής σας, όχι. Α, νόμιζα ότι μου έκανες νόημα ότι τελειώσαμε. Διαφημίσεις, διαφημίσεις.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Πιταράς ήδη έχει χαιρετήσει. Να είναι η σημερινή ημέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Καλό ταξίδι και καλή ζωή από εδώ και πέρα στο Βασίλη το Χιώτη. Σε ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνει θα το κάνει καλά, εννοείται. Τον ευχαριστούμε που ήταν για τα προηγούμενα 4 χρόνια διευθυντής μας. Να περάσετε πολύ όμορφα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Bella FM.
11: Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
16: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
17: Χορηγός ΔΕΗ.
18: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
17: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.

0: ερεύνησαν και με αποδεικτικά στοιχεία μας παρουσιάζουν την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Αν δεν έχετε ακούσει τις δύο προηγούμενες μας συναντήσεις τα προηγούμενα Σάββατα, ενδεχομένως να εκπλαγείτε, και όμως στην εποχή της μαυρίλας, στην εποχή της σκοτεινιάς, στην εποχή της καταπίεσης, της ανελευθερίας, της διακοπής του κοινοβουλευτισμού, τότε στα χρόνια της χούντας που λέμε πιο απλά, των δικτατόρων και του καθεστώτος, ή της επανάστασης, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και νοσταλγοί, υπήρξε άνθηση πολιτισμού. Ακριβώς αυτά τα τέσσερα χρόνια, δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν στο εξωτερικό και των ιδεών που έρχονται στην Ελλάδα, δεν είναι περίκλειστη χώρα η Ελλάδα παρά τη διοίκηση από τους συνταγματάρχες, και σε αυτή τη χρονική στιγμή γίνεται μια
1: κοσμογονία,
0: όπως λέει και ο Σκαλίβας, από την μουσική μέχρι την συγγραφή και από τις εκδόσεις μέχρι τις εκθέσεις ζωγραφικής, σε όλα τα πεδία. Αλλάζει από ό,τι καταγράφεται και η ίδια η ζωή των Ελλήνων. Αλλιώς ζει η Ελλάδα το 1967, αλλιώς το 1970, αλλιώς το 1973. Κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας. Κύριε Καλίβα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Δύο πράγματα όμως τώρα εισαγωγικά σε αυτή την τρίτη μας συνάντηση για το πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα στο πεδίο της οικονομίας. Η Ελλάδα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση με το πρόγραμμα Μαρκεζίνη μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου αρχές δεκαετίας του 50. Αυτή η μεταρρύθμιση που κόβονται τα περίφημα μηδενικά και πάμε στην καινούρια δραχμή δίνει όθηση στην οικονομία, είναι μια περίοδος χρυσή από τα μέσα του 50, και αυτή η περίοδος η χρυσή πιάνει και την περίοδο της δικτατορίας έως το 73, που είναι η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Άρα το πρόσημο στην οικονομία είναι θετικό κάθε χρονιά που περνάει από τις αρχές του 60.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτό που κάνει η δικτατορία είναι συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων της. Οπότε η χώρα αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε επίπεδο.
0: Το βλέπουμε στις ταινίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Και ουσιαστικά μεταμορφώνεται. Δηλαδή αδειάζει η επαρχία. Αυτό ότι συχνά καταδικάζεται ως αστιφιλή, αλλά στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αναζητούν στις πόλεις μια καλύτερη τύχη. Δημιουργούνται καινούργια επαγγέλματα, τα οποία πολλές φορές έχουν μεγάλη σχέση και με το δημιουργικό κόσμο που περιγράφουμε. Ο κόσμος της διαφήμισης, Φερρυππίν, αναπτύσσεται ραγδαία τότε. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε χρονιά που περνάει, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αναπτυξιακή δυναμική, το αποτέλεσμα και το αποτύπωμά της είναι ακόμα μεγαλύτερο, και αυτό εκφράζεται σε δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι μια μεγάλη αύξηση των προσδοκιών, δηλαδή οι άνθρωποι θεωρούν ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη, έχουν μπει σε αυτή τη λογική, γιατί αυτό συμβαίνει με σταθερό ρυθμό χωρίς να αλλάζει μέχρι το τέλος του 73. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι επειδή ακόμα δημογραφικά η κοινωνία αντικατοπτρίζει το προηγούμενο παρελθόν της ως αγροτικής κοινωνίας, αποτελείται από πάρα πολλούς νέους. Δηλαδή το 74 το 60% σχεδόν του πληθυσμού είναι κάτω των 20. Σκεφτείτε μια κοινωνία νέων ανθρώπων, αυτό δημιουργεί τεράστια αισιοδοξία, τεράστια δυναμική, τεράστια ενέργεια, και είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε το πώς δημιουργείται αυτή η τεράστια δυναμική στο χώρο το πολιτισμικό. Γιατί είναι μια κοινωνία ανθρώπων με τεράστιο δυναμισμό. Το γεγονός ότι αυτή η κοινωνία συνυπάρχει με ένα καθεστώς κλειστό και ανελεύθερο και περιοριστικό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να το παραβλέψουμε. Υπάρχει πολλές φορές ο φόβος ότι αν πούμε ότι υπάρχει αυτή η τεράστια οικονομική ανάπτυξη, ότι την αποδίδουμε στη Χούντα. Και αυτό λάθος είναι. Η Χούντα απλώς ουσιαστικά ακολούθησε και καλά έκανε και από την πλευρά της και από τη σκοπιά της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε αυτή την αντιφατική πραγματικότητα που, αν το σκεφτεί κανένα συγκριτικά, δεν είναι πάντα αντιφατική. Σκεφτείτε την Κίνα. Ένα καθεστώς αρκετά ανελεύθερο, που όμως γνωρίζει τεράστια οικονομική ανάπτυξη.
0: Έχει σχέσεις η Ελλάδα με την Κίνα στα χρόνια της δικτατορίας?
1: Είναι η δεύτερη χώρα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες που εγκαινιάζει διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα.
0: Ακολουθούμε τον Κίσιγκερ, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο. Υπάρχει και το περίφημο άνοιγμα προς Ανατολάς. Η δικτατορία έχει πολύ καλές σχέσεις με τις ανατολικές χώρες.
0: Με την Ανατολική Γερμανία, τη Σοβιετική Ένωση, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Και έχει μάλιστα προγραμματίσει και την πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους του Ανατολικού Συνασπισμού. Για πότε? Για τις 20 Νοεμβρίου του 1973. Δεν θα γίνει ποτέ λόγω της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, και είναι η επίσκεψη του Προέδρου της Ρουμανίας, του Τσαουσέσκου. Οπότε έχει μία

0: πολυδύναμη εξωτερική πολιτική. Μάλιστα, σε κάποιες φάσεις αυτονομείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν, για παράδειγμα, ξεσπάει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ στη Μέση Ανατολή, δεν επιτρέπει η Ελλάδα να γίνει βάση ανεφοδιασμού αμερικάνικη για να υποστηριχθεί το Ισραήλ τότε. Υπάρχει μια, θα έλεγε κανένας, πιο φιλοαραβική πολιτική. Οπότε υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην εξωτερική πολιτική της δικτατορίας. Το σημαντικό όμως στοιχείο είναι ότι η κοινωνία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δυναμική φάση. Και αυτό είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε το πώς εκφράζεται και στον πολιτιστικό τομέα και επίσης να ξαναδούμε την πραγματικότητα της εποχής εκείνης ως μια πραγματικότητα που είναι πολύχρωμη, ναι, που είναι δυναμική.
1: Αυτή η ανάπτυξη ανακόπτεται από το 1973 και μετά, κύριε Καλύβα.
0: Ναι, το 1973 έχουμε το τεράστιο σοκ το πετρελαϊκό που οδηγεί σε μεγάλη κρίση και στην Ελλάδα, σταματάει η ανάπτυξη, έχουμε και μια φάση στην οποία έχουμε και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος γιατί δεν υπάρχει...
1: Και η ανισορροπία στο νόμισμα.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα εξηγήσει γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη υποστήριξη από την κοινωνία στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικά πολιτική
1: ή ιδεολογική λόγη.
0: Ακριβώς. Υπάρχει μια μεγάλη οικονομική αναταραχή που οφείλεται στην κρίση που προκαλείται εκείνη την εποχή από αυτό το παγκόσμιο σοκ.
1: Ένα θέμα που δεν το έχουμε πιάσει ακόμη είναι πώς χειρίζεται ιδεολογικά η αριστερά της εποχής την περίοδο αυτή. Δηλαδή, τι κάνουν οι άνθρωποι στη διάρκεια της δικτατορίας.
0: Υπάρχει αυτό το στιγμιότυπο που διαβάσαμε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, όπου ο Μάνος Ελευθερίου παραθέτει την αντίληψη ότι πολλοί αριστεροί θεωρούν ότι πέφτει ο Σονούπο η Χούντα. Αλλά μετά από ένα σημείο, καθώς η δικτατορία αποδεικνύεται πάρα πολύ ικανή στο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις εναντίον της, ιδιαίτερα μετά το λεγόμενο κίνημα του ναυτικού, το οποίο εκπορεύεται από τη βασιλόφρονη δεξιά, όχι από την αριστερά, αρχίζει και επικρατεί στον κόσμο, όχι μόνο της αριστεράς, θα έλεγα και της δεξιάς αντιπολίτευσης, η αντίληψη ότι δεν θα φύγει η Χούντα και πάμε στο αντίθετο άκρο, μπορεί να μείνει εδώ για πάντα. Μου θύμισε, διαβάζοντας τις περιγραφές στην εποχή, τις συζητήσεις που είχα με φίλους και γνωστούς στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, που πίστευε πάρα πολλοί κόσμος ότι η κρίση δεν θα τελείωνε. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να φανταστούν ότι υπάρχει και ένα τέλος. Έτσι και τότε άρχισαν οι άνθρωποι, και το βλέπουμε στην αλληλογραφία πολλών αντικαθεστωτικών, να σκέφτονται σοβαρά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και πάνω εκεί βασίζεται ο Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, και σκέφτεται ότι ίσως πρέπει να σκεφτεί το μέλλον αυτού του καθεστώτος. Γιατί καταλαβαίνει ότι, επειδή είναι μέσα, ότι δεν θα κρατήσει για πάντα.
1: Γι' αυτό και είναι αυτή η φάση της φιλελευθερωποίησης. Μέχρι να έρθει η Χούντα του Ιωαννίδη.
0: Ακριβώς. Yeah. Αυτή είναι μια περίοδος που ουσιαστικά ξεκινά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1973 με το δημοψήφισμα, την μετατροπή της Ελλάδας από βασιλευόμενη σε προεδρική δημοκρατία, που αναφέρεται τότε ως η μεταπολίτευση. Γιατί τι είναι η μεταπολίτευση? Η αλλαγή του καθεστώτος. Είναι η πρώτη μεταπολίτευση. Έχει πολύ ενδιαφέρον που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, το οποίο, επειδή απέτυχε, εμείς σήμερα θεωρούμε ότι ήταν νομοτελειακά καταδικασμένο να αποτύχει. Έχουμε πάντα μια ανάγνωση της ιστορίας εκ των υστέρων ότι ό,τι έγινε έπρεπε να συμβεί, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η περίοδος αυτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο αφήγημα το δικό μας, γιατί τότε κορυφώνεται το Big Bang. Τότε έχουμε τη μεγαλύτερη ελευθερία της έκφρασης, τότε έχουμε μερικά από τα πιο πειραματικά, τα πιο ενδιαφέροντα έργα που παράγονται. Και πραγματικά διαφαίνεται η δυνατότητα μιας εξέλιξης, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά που έχει πολύ ενδιαφέρον να τη σκεφτούμε έτσι ως thought experiment, ως πείραμα στο μυαλό μας, γιατί πραγματικά σηματοδοτεί μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που συνέβη τελικά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να αναρωτηθεί κανένας πώς θα ήταν τα πράγματα εάν έπαιρναν αυτό το δρόμο και όχι το δρόμο που πήρανε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, γιατί το πιο χαρακτηριστικό της, ή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και άγνωστα στοιχεία, είναι ότι τότε ο Μίκης Θεοδωράκης σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να επιστρέψει στην Ελλάδα και να φτιάξει ένα δικό του κίνημα μέσα στο πλαίσιο των εκλογών που θα ανακοινώσει ότι θα γίνουν το 1974 η δικτατορία. Σκεφτείτε τώρα μία συνθήκη όπου ο Θεοδωράκης είναι ο ηγέτης της αριστεράς και κατεβαίνει σε εκλογές κάτω από το πλαίσιο το οποίο έχει θέσει ο Μαρκεζίνης και το καθεστώς εκείνης της εποχής.
1: Κύριε Τριανταφύλλη, γιατί από αυτήν την αφήγηση που θα συνθέσουμε το πρόσωπο του Θεοδωράκη, γιατί έχει τη σημασία το έτσι όπως το θέτεται τώρα, ότι να είναι ο ηγέτης που μετά θα έρθει η απογοήτευση, αλλά πριν φτάσουμε στην απογοήτευση, ναι, έχουμε δρόμο ακόμη πολύ. Κυρία Τριανταφύλλη.
2: Η άγνωστη πλευρά του Θεοδωράκη που ερευνήσαμε, που πάλι μας είναι γνωστή με έμεσο τρόπο, αλλά ποτέ δεν την έχουμε σχηματοποιήσει και δεν την έχουμε τοποθετήσει χρονικά μέσα στην δικτατορία, είναι ότι ασφαλώς όλοι ξέρουμε ότι απαγορεύτηκε το έργο του, τα τραγούδια του, παρότι εκδίδεται το βιβλίο του, μια μικρή παρένθεση. Ξέρουμε όλοι λοιπόν ότι φυσικά συνελήφθηκε, εξορίστηκε και απομονώθηκε. Αυτό που δεν είναι καλά σχηματοποιημένο στο κεφάλι μας είναι τι συνέβη μετά το 70, όταν φεύγει στο Παρίσι και ξεκινάει όλη αυτή η... Πώς να το πούμε, κάτι παραπάνω από λαμπρή, η πολύ μεγάλη η διεθνοποίηση, ας πούμε, του έργου του. Και αυτή η τεράστια απήχηση που έχει σε όλο τον κόσμο. Γίνεται ένα είδωλο, ένας ήρωας, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τοποθετήσουμε σε αυτό που μόλις είπαμε το 73, γιατί πιστεύει ότι τον περιμένουν σαν ήρωα. Επειδή αυτό ζει, αυτό είναι η καθημερινότητά του, κάνει εκατοντάδες συναυλίες στον κόσμο.
1: Να το διαβάσω αυτό, γιατί είναι τα στοιχεία που βρήκατε είναι πολύ εντυπωσιακά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Το 1972 λοιπόν θα δώσει ο Μίκης Θεοδωράκης 158 συναυλίες σε 18 χώρες σε συνολικά 1.000.000 θεατές. 150 συναυλίες σε 18 χώρες μέσα στους 7 πρώτους μήνες του 1973. 1.000.000 ακροατές. Και από τα δύο ημισφαίρια συμμετείχαν σε αυτές τις γιορτές νοσταλγίας. 3 φορές τον γύρο της Ιταλίας, Αγγλίας, Γερμανίας έχει κάνει. 4 φορές τον γύρο της Γαλλίας. 2 φορές σε Ολλανδία, Βέλγιο, Σκανδιναβία, Ελβετία, Αυστρία, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιουγκοσλαβία, Λίβανο, Τινησία, Αυστραλία. 2 φορές στη Νότια Αμερική. 2 φορές στον Καναδά. Όπως λέει, κάναμε κατά μέσο όρο 20 συναυλίες το μήνα επί 4 χρόνια. Θα πει ο ίδιος αργότερα, θα γράψει ο ίδιος.
0: Είναι απίστευτο. Και γίνεται ένας παγκόσμιος στάρ ο Μίκης Θεοδωράκης. Τότε γίνεται, παρότι είναι γνωστός κυρίως για το Συρτάκι, δεν έχει πριν την δικτατορία αποκτήσει αυτή τη διεθνή λάμψη που αποκτά τότε, που συνδυάζει το γεγονός ότι είναι ένας αντιστασιακός ήρωας, μια πολιτική μορφή, αλλά συγχρόνως φέρνει τον κόσμο, το διεθνές κοινό, σε επαφή με τη μουσική του. Με τεράστια επιτυχία που αποτυπώνεται σε αυτές τις συναυλίες, οι οποίες περιγράφονται συχνά ως σχεδόν θρησκευτικές τελετουργίες, όπου στο τέλος άνθρωποι πολύ μαζεμένοι και συντηρητικοί, όπως ας πούμε οι Φιλανδοί, σηκώνονται, χτυπάνε παλαμάκια, τραγουδάνε σε μια γλώσσα, μην ξεχνάμε, που δεν την κατανοούν, το οποίο είναι για αυτούς τους λαούς κάτι το πρωτόγνωρο. Οπότε γίνεται στάρ και πιστεύει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι παρά το πρώτο βήμα σε μια μορφωτική επανάσταση σε όλο τον κόσμο, που θα πετύχει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό που πέτυχε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 60, δηλαδή να φτιάξει ένα καινούριο είδος μουσικής που συνδυάζει ένα λαϊκό όργανο, το μπουζούκι, την ποίηση πολύ γνωστών ποιητών πολύ ψηλής ποιότητας και συγχρόνως την απήχηση σε πάρα πολύ μεγάλα στρώματα.
1: Του δίνει ο Γιάννης Ρίτσος στον επιτάφιο.
0: Στις αρχές της δεκαετίας του 60, εδώ πάμε πριν τη δικτατορία.
1: Ναι, αλλά μου αρέσει πολύ η αντίστοιξη με τον Χατζηδάκη. Δίνει την ενορχήστρωση στον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Ο Θεοδωράκης βρίσκεται τότε στη Γαλλία, όπου σκέφτεται να γίνει ένας συνθέτης που θα γράφει έργα κλασικής μουσικής. Αυτή είναι η φιλοδοξία του τότε. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει και το ξανασκέφτεται. Και μία μέρα φτάνει στα χέρια του από τον Ρίτσο, με τον οποίο γνωρίζονται από την περίοδο της Μακρονήσου ή των Εξοριών, φτάνει το βιβλίο του Ρίτσου «Επιτάφιος», και εκεί ο Θεοδωράκης, ο οποίος είναι ιδιοφύεια, έχει μία έκλαμψη και κάθεται και γράφει σε μία καθισιά τη μουσική για 8 τραγούδια. Αλλά δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα τότε, αλλά είναι πολύ φίλος από τα χρόνια της ΕΠΟΝ πάλι με το Χατζηδάκη. Και του λέει του Χατζηδάκη: έχω αυτά τα τραγούδια, θέλω να με βοηθήσει να τα βγάλω. Και του λέει ο Χατζηδάκης: ωραία, θα στα ενορχιστρώσω και θα τα πει η ερμηνεύτρια η δικιά μου, η Νανά Μούσχουρη.

Και βγαίνει ο Επιτάφιος σε αυτή την εκδοχή και την ακούει ο Θοδωράκης, γίνεται γνωστή και λέει «Δεν συμφωνώ, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ» και γράφει μια άλλη εκδοχή, την οποία ενορχιστρώνει ο Χιώτης, όπου το μπουζούκι, το ηλεκτρικό μπουζούκι είναι πολύ κεντρικό και έχει ενδιαφέρον να ακούσει παράλληλα το πρώτο τραγούδι του Επιτάφιου στις δύο αυτές εκδοχές κανένας, με τον Μπιθικότσι, ο οποίος Μπιθικότσις θεωρείται τότε ένας σχεδόν λούμπεν τραγουδιστής. Δεν είναι αποδεκτός.

0: και έχεις ας πούμε το σουρεαλιστικό θέαμα του Μπιθικότσι να λέει τραγούδια του Θοδωράκη σε ενορχήστρο Σιχιώτη και ποίηση Ρίτσου, υψηλή ποίηση η οποία έχει και πολύ έντονο πολιτικό περιεχόμενο διότι αφορά τη μεγάλη απεργία του Κουκουέ επί Μεταξά, και να γίνεται αυτό ένα τεράστιο hit αποδεκτό από όλους. Όχι μόνο από την αριστερά, από τους πάντες, ως ένα νέο είδος μουσικής.
1: Όπως έχουμε τον μεγάλο ερωτικό από τον Χατζηδάκη, που το βάλαμε ως κολόνα, εδώ ο επιτάφιος είναι η επόμενη κολόνα.
0: Είναι η προηγούμενη.
2: Γιατί μιλάμε στη δικτατορία.
1: Ναι, σωστά, είναι η προηγούμενη. Ναι.
0: Μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 60 και η λεγόμενη πολιτιστική άνοιξη της δεκαετίας του 60, του πρώτου μισού, η οποία είναι πολύ γνωστή και πολύ μελετημένη από τη βιβλιογραφία, αντίθετα από το Big Bang που είναι άγνωστη, βασίζεται ουσιαστικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την παρουσία του Θοδωράκη. Ο οποίος Θοδωράκης δεν αρκείται σε αυτό, δηλαδή αν δει κανένας τι βγάζει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, πραγματικά τρελαίνεσαι. Από τον πλούτο, την έκταση και τον όγκο της μουσικής του παραγωγής. Δηλαδή, όλα τα τραγούδια του Θοδωράκη που θεωρούνται μουσική παρακαταθήκη, που τα ξέρουμε σχεδόν απ' έξω, βγαίνουν τότε. Ουσιαστικά σε μια τριετία, μέχρι το 66 που βγάζει το Action ST, το οποίο ουσιαστικά το έχει γράψει από το 64, έχει βγάλει το μεγαλύτερο όγκο της τεράστιας, ας πούμε, σε απήχηση παραγωγής του σε εμάς σήμερα. Είναι απλά απίστευτο αυτό που κάνει. Την ιστορία αυτή τη λέμε για να καταλάβουμε το πού βρισκόταν και το πού πήγαινε μετά ο Θοδωράκης μέσα από τη δικτατορία. Αυτό που έκανε στη δικτατορία δεν ήταν τόσο, παρότι βγάζει ενδιαφέροντα τραγούδια, δεν συγκρίνονται με τα προηγούμενα, αλλά αυτό που κάνει είναι αυτή τη μουσική την φέρνει σε ένα παγκόσμιο κοινό με τρόπο που δεν έχει πετύχει κανένας Έλληνας μουσικός έκτοτε.
1: Η ιστορία όμως, κυρία Τριανταφύλη, ενώ είναι τόσο δοξαστική για τον Θοδωράκη σε αυτή την περίοδο, με την πτώση της δικτατορίας και την επιστροφή στην Ελλάδα, τα πράγματα αντιστρέφονται.
2: Δεν αντιστρέφονται μόνο για τον Θοδωράκη. Περνάμε σε μια νέα πραγματικότητα που φυσικά είναι πολύ ευχάριστη σε πολιτικό επίπεδο, γιατί έρχεται η δημοκρατία. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι αλλάζουν τα συστατικά στοιχεία των πολιτιστικών προϊόντων. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το κέντρο, από εκεί που ήταν, αν το πούμε σχηματικά, η ποίηση, η ψυχεδέλεια, το σουρεαλιστικό, η πρωτοπορία που είχαν βρει καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν μέσα στη δικτατορία, αυτό που πρωτοστατεί μετά την μεταπολίτευση είναι φυσικά το πολιτικό. Γιατί αυτό απελευθερώνεται και γι' αυτό αρχίζουν και μιλάνε όλοι και σε αυτό παράγουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, γυρίζει ο Θοδωράκης στην Ελλάδα.
0: Είναι μια ειρωνία. Δηλαδή, θα περίμενε κανένας ότι ο θρίαμβος του πολιτικού τραγουδιού θα ήταν και ο θρίαμβος του Θοδωράκη. Και αρχικά είναι, αλλά μόνο αρχικά.
2: Ξέρουμε όλες αυτές τις μεγάλες συναυλίες φυσικά που έκανε, που ο κόσμος ξεσπάει και έχουν όλο αυτό το χαρακτήρα της απελευθέρωσης. Μετά όμως έρχεται η επόμενη μέρα.
1: Που υπάρχει ένας κορεσμός.
2: Υπάρχει ένας κορεσμός, γιατί η επόμενη μέρα δημιουργεί μια αμηχανία. Γιατί δεν υπάρχει ο διάλογος με αυτό το κάτι που υπήρχε στη δικτατορία. Οπότε αυτό το πράγμα, ας πούμε, δημιουργεί όλη αυτή την αμηχανία στο Θεοδωράκη. Είναι ότι δεν αναγνωρίζεται και σε πολιτικό επίπεδο.
0: Αλλά και σε καλλιτεχνικό επίπεδο είναι ενδιαφέρον ότι ο Θεοδωράκης επιστρέφει και συναντάει ένα κοινό που ναι, μεν το λατρεύει γιατί ήταν απαγορευμένος, αλλά αφού περάσει η πρώτη έτσι εντύπωση,
1: η κάψα που λέμε,
0: ακριβώς, δεν τους αρέσει τόσο πολύ. Γιατί εκπαιδεύτηκαν στην δικτατορία με άλλους δημιουργούς, με τον Σαββόπουλο, με τον Μαρκόπουλο, και ξαφνικά ο Θοδωράκης φαντάζει ως κάτι παλαιακό και ο ίδιος δεν καταφέρνει να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή τι κάνει? Επαναλαμβάνεται, και επαναλαμβάνεται σε βαθμό όχι απλώς κορεσμού, θα έλεγα σε βαθμό σχεδόν παροδίας. Δηλαδή βγάζει τόσο μεγάλο αριθμό έργων που αναπόφευκτα ένα κομμάτι του θα είναι χαμηλής ποιότητας, ακόμα και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο εχθρός λαός, ας πούμε, ο προδομένος λαός, παραστάσεις, ο προδομένος λαός με τη Βουγιουκλάκη, ο εχθρός λαός με Καρέζη Καζάκο. Δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια, με αποτέλεσμα να μπει σε ένα σπιράλ ουσιαστικά δημιουργικής κατατονίας και κατάθλιψης προσωπικής, ψήν ότι πολιτικά έχει τη σύγκρουση με το Κουκουέ που την αντιμετωπίζει με πολύ άσχημο τρόπο, και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά τραγική ιστορία του πώς η απόσταση ανάμεσα στην ηρωοποίηση και στην αποκαθήλωση απέχουν ελάχιστα, που είναι από μόνη της πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μια ιστορία που δεν νομίζω να έχει υποθεί για το Θοδωράκη, γιατί ο τρόπος που να αντιμετωπίζουμε είναι σαν ένα τοτέμ.
1: Μήπως μπορούν να βγουν και κάποια συμπεράσματα, κυρία Τριανταφύλη, και για την κοινωνία, δηλαδή πώς αυτό που λέει το Κουκουέ, οι λαϊκές μάζες αντιμετωπίζουν, μια μέρα δοξάζουν κάποιον και την άλλη μέρα τον ρίχνουν στα τάρταρα.
0: Αυτό είναι η βιβλική ιστορία, όπως ξέρω.
2: Αυτό είναι η βιβλική ιστορία, ναι. Βέβαια, το ρήμα πάντα σε αυτό είναι το βολεύει. Νομίζω ότι το ρήμα βολεύει, ερμηνεύει πολλές τέτοιες λειτουργίες. Γιατί πολλές φορές η κοινωνία δεν εξηγεί το λόγο της μεταστροφής και το γιατί αυτό έγινε έτσι τη μια μέρα και την άλλη.
1: Απλώς βαρέθηκε.
2: Απλώς έγινε. Ναι. Δηλαδή δεν βόλεψε. Ακούγεται πολύ απλό, αλλά
1: λίγο
2: νομίζω
1: κοινικό,
2: ότι είναι και ρεαλιστικό.
1: Βέβαια,
0: υπάρχει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίφαση εδώ πέρα, που είναι η εξής, ότι ο Θοδωράκης από τη μία τρέφεται από την πολιτική ανομαλία, από τις συγκρούσεις. Ο ίδιος μπαίνει στην πολιτική ουσιαστικά μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη και φτιάχνει τους Λαμπράκηδες. Όταν όμως τον ρωτάνε, λέει: εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που θέλω, και γι' αυτό ανακατεύομαι στην πολιτική, είναι την πολιτική ομαλότητα. Θέλω να μπορέσω να λειτουργήσω σαν συνθέτης σε συνθήκες ομαλότητας. Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Αποδεικνύεται ότι αυτό που τον θρέφει είναι η σύγκρουση, η πολιτική. Όχι τόσο η κατάσταση, ας πούμε, η βαρετή κατάσταση της δημοκρατίας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν θα το ρωτήσει πολύ αργότερα, το 2013, σε μια συνέντευξη, ο Αλέξης Παπαχελάς του κάνει την ερώτηση: βιώσατε την ιστορία της Ελλάδας τα τελευταία 88 χρόνια. Υπάρχει κάτι που χάσατε αυτά τα χρόνια? Τι απαντάει ο Θοδωράκης? Έχασα την ευκαιρία να φύγω την εποχή που ο ήλιος ήταν βέβαιος για τον κόσμο. Δηλαδή τι λέει? Ήθελα να έχω έναν ηρωικό θάνατο και να φύγω σαν μάρτυρας. Όχι να ζήσω την παρακμή, την καλλιτεχνική και την πολιτική μου. Δεν είναι τρομερό?
1: Ναι, πράγματι. Σε αυτήν την χρονική στιγμή θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος. Είναι να δούμε αυτήν την παράσταση που κάνει πολύ σουξέ την περίοδο εκείνη προς το 1973, το μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη, του Σταύρου Ξαρχάκου με την Καρέζη και τον Καζάκο και τραγουδιστή τον Ξυλούρη.
2: Είναι μία από τις παραστάσεις που ξέρουμε όλοι, γιατί προφανώς είχε τον αντίκτυπο στην κοινωνία που είχε. Διακόπηκε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, αλλά συνεχίστηκε μετά. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που βρήκαμε στην έρευνα είναι ότι προκειμένου να περάσουν αυτό το έργο είχαν βρει ένα από τα τρίκ που κυκλοφορούσαν τότε σε σχέση με τις επιτροπές λογοκρισίας, και αυτό είναι στο να βάζουν παραπάνω απαγορευμένα στοιχεία ούτως ώστε να λειτουργήσει ένα deal, ας πούμε, με την Επιτροπή Λογοκρισίας. Δηλαδή βάζω 10 να κόψεις τα 7 να μου μείνουν τα 3, τυχαία τα λέω τα νούμερα, που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και κάτι επίσης εντυπωσιακό που έδειξε η έρευνα για αυτή την παράσταση, της οποίας βέβαια τα δύο πολύ γνωστά τραγούδια ακούγονται ακόμα, είναι ότι η θεατρική κριτική της εποχής, με τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, ας πούμε, που έχουμε βρει την κριτική του, σε θεατρικούς όρους και σε καλλιτεχνικούς όρους, δεν είχε την ίδια αξία που τις δώσαμε εκ των υστέρων.
1: Κρατήστε το, θα μας το αναλύσετε αμέσως μετά το διάλειμμα.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, κατέβηκε όταν άκουσε τον θόρυβο και αντίκρισε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Δύο διαδοχικές εκρήξεις συγκλώνησαν την πολυκατοικία, με τη δεύτερη να σπάει πόρτες και τζάμια, μετατρέποντας το κλιμακοστάσιο σε πύρινη καμινάδα. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όπου ένας 52χρονος οδηγός νταλίκας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε παρακείμενο χωράφι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντα νότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Στην Κρήτη, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που χαστούκησε έναν 8χρονο και έναν 11χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας στο σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός

0: Κυρία Τριανταφύλλη, μπήκαμε με μουσική αυτή τη φορά.
1: Μουσική. Ακούσαμε το φίλη και αδέρφια από το μεγάλο μας τσίρκο, την παράσταση που όλοι αναγνωρίζουμε. Είναι μία από τις παραστάσεις που όλοι έχουμε συνδέσει με την δικτατορία, γιατί είχε αυτή η συσπήρωση του κόσμου. Δηλαδή, αυτό που περιγράφουν όλοι είναι ότι ήταν μια εμπειρία για το κοινό και για αυτούς που ήταν επί σκηνής.
0: Καλλιτεχνικά υπάρχει μια μουρμούρα όμως.
1: Ναι,
0: δεν είναι και πολύ.
1: Υπάρχει μια μουρμούρα, γιατί ο Κώστας Γεωργουσόπουλος στην κριτική που έχουμε βρει και που έχουμε στο βιβλίο δεν αποτιμά το έργο με τη δύναμη που έχει αποκτήσει το μύθο του αργότερα. Κυρίως για το έργο του Καμπανέλη και για το κείμενο του Καμπανέλη κάνει μια πάρα πολύ αυστηρή κριτική, ότι πολύ καλώς επανήλθε, αλλά ότι χρησιμοποιεί διάφορα τερτύπια, όπως λέμε στο θέατρο, προκειμένου να συγκινήσει με έναν τρόπο πολύ απλοϊκό. Και αυτό είναι κάτι που επίσης έχει την αξία του, γιατί είναι ένα από τα έργα που για προφανείς λόγους απέκτησε το μύθο του αργότερα, ενώ εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι και άλλοι άνθρωποι θα το αποτιμούσαν με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε ο Γεωργουσόπουλος.
0: Η πολιτική του δηλαδή σημασία είναι μεγαλύτερη από την καλλιτεχνική του σημασία και έχει ενδιαφέρον ότι είναι από τα πράγματα που θυμόμαστε, γιατί δείχνει πως προσεγγίζουμε την εποχή εκείνη με σχεδόν μονοσήμαντο πολιτικό τρόπο. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε χάσει τη σημασία της καλλιτεχνικής αυτής έκρηξης στην εποχή εκείνη, διότι δεν την αποτιμούμε με καλλιτεχνικούς πολιτιστικούς όρους.
2: Άρα, αντιθέτως, μόνο με αγωνιστικούς, μόνο
0: ακριβώς
2: με αντιστασιακούς και μόνο με πολιτική, ας πούμε.
0: Το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι όπως στην περίπτωση του Μεγάλου Τσίρκου, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικά μέτριο, πολιτικά σημαντικό, και το λέμε ότι είναι σαν να είναι καλλιτεχνικά σημαντικό. Πολλά άλλα έργα που είναι καλλιτεχνικά σημαντικά χωρίς να είναι πολιτικά τα παρουσιάζουμε λίγο ως αντιστασιακά, ενώ δεν είναι. Και πολλά έργα τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα, είτε υψηλά είτε εμπορικά, που δεν έχουν πολιτική διάσταση, τα αγνοούμε τελείως.
1: Ας πούμε στο θέατρο την περίοδο εκείνη συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές και δεν είμαι σίγουρη ότι έχουν καταγραφεί με τον τρόπο που θα τους έπρεπε. Στεκόμαστε όλοι στο μεγάλο μας τσίρκο, φυσικά στις παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου που είχαν την απήχηση στον κόσμο και που είχαν και ένα πολιτικό πρόσημο, αλλά όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν στο θέατρο νομίζω ότι είναι άγνωστα. Δηλαδή το ότι γύρισε τελείως η έννοια του θεάτρου και ότι ξεκινάνε να σκέφτονται όλοι με όρους πρωτοπορίας ενάντια στο κατεστημένο, γιατί οτιδήποτε ήταν αντιχουντικό απέκτησε ποιοτικό κριτήριο που αυτή τη φορά δεν είναι απαραίτητα πολιτικό, είναι καλλιτεχνικό. Δηλαδή κάνανε πρωτοποριακά πράγματα ούτως ώστε να στέκονται απέναντι στη χούντα με έναν τρόπο ποιότητας και όχι πολιτικής απαραίτητα.
2: Όπως
1: δημιουργούνται πάρα πολλοί νέοι θίασοι του Γιώργου Μιχαηλίδη, το Ανοιχτό Θέατρο, η Στοά του Παπαγεωργίου, θίασοι που ξέρουμε δηλαδή μέχρι σήμερα, και πάρα πολλοί άλλοι του Ποταμίτη. Υπάρχουν το θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη που κάνει τρομερά πρωτοποριακές παραστάσεις, αλλά και το θέατρο τέχνης, ας πούμε.
2: Παίρνοντας... Με τα οποία θέατρα αυτά θα διασχίσουμε τις δεκαετίες του 70, του 80, του 90, δηλαδή και προχωρημένο 2000, έτσι.
1: Βεβαίως, και ναι. Που βάζουν σπόρους πρωτοπορίας που είναι ενεργοί μέχρι σήμερα. Δηλαδή στα έργα που επιλέγουν, στον τρόπο που προσεγγίζονται τα έργα, στους κώδικες υποκριτικής, μπαίνουν τότε. Έχει ξεκινήσει από το 60, έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες, αλλά για λόγους που βρίσκουμε και που αναλύουμε στο βιβλίο, είναι σαν αυτή η ταχύτητα να αυξάνει με πολύ γρήγορο ρυθμό.
2: Αυτές οι δουλειές διαπνέονται από ιδεολογία, από πολιτική, ή είναι αμυγός έκφραση καλλιτεχνική, κυρία Τριανταφύλλη?
1: Υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρχε η αίσθηση ότι κάνουμε αντίσταση σε εισαγωγικά, κάνοντας,
2: ακόμη και
1: ας πούμε,
2: μετά το τέλος της δικτατορίας.
1: Όχι, μιλάω τώρα για τη δικτατορία, για μέσα στη δικτατορία. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε την αγωνία, είναι ολοφάνερη η αγωνία των καλλιτεχνών, όπως την έχουμε και σήμερα, να ακολουθήσουν τα ρεύματα της εποχής. Προσπαθούν να φέρουν την ομαδική σκηνοθεσία, το να αναλύονται τα έργα με ένα διαφορετικό τρόπο, την μπρεχτική προσέγγιση στην υποκριτική.
0: Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο Μπρέχτ ουσιαστικά μπαίνει στην ελληνική σκηνή την εποχή εκείνη εκδοτικά. Δηλαδή, αν δει κανένας πότε πρωτομεταφράζονται και εκδίδονται τα έργα του Μπρέχτ, είναι τότε. Δηλαδή, βλέπουμε και την πολύ στενή σχέση του εκδοτικού πεδίου με το θεατρικό και μάλιστα ο εκδότης...
2: Δεν πέρασαν από τη λογοκρισία αυτά.
0: Όχι.
1: Παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις, Μπρέχτ. Μπορεί να μην παίζεται ο Αρτουρόουι, ας πούμε, ναι, αλλά παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις. Παίζει τη Μάνα Κουράκη με την Παξινού, που είναι και τελευταία της παράσταση. Δηλαδή μια καταγραφή έργων και με πολύ πρωτοποριακό τρόπο. Επίσης το θέατρο αυτό που ανέφερε ο Στάθης για τον Μπρέχτ, που ήταν από το Φίλιππο Βλάχου και τις εκδόσεις Κείμενα που ξεκινάει όλες τις εκδόσεις, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Κέδρος, από το Μουρσελά ξεκινώντας, η Νανά Καλιανέση, ξεκινάει όλη αυτή τη σειρά του να εκδίδονται τα θεατρικά έργα.
2: Την δηλαδή... οποία επιλέγεται την Νανά Καλιανέση, την εκδότρια του Κέδρου, την επιλέγετε σε αυτά τα 10.000 πρόσωπα,
1: ναι,
2: που,
1: σε αυτές τις ψηφίδες,
2: τα οποία εσείς προβάλλετε, ας πούμε, ως την καλύτερη εκπροσώπηση ανά χώρο, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί κράτησε με ένα τρόπο ζωντανό το σπόρο έργων που ήταν πολύ περίεργο το ότι εκδίδονταν μέσα στην δικτατορία στον Κέδρου, και μάλιστα ο Κέδρος, όπως υπάρχουν πολλές καταγραφές, πήρε μια μεγάλη όθηση μέσα στην δικτατορία. Εκδίδει το Ρίτσο, ναι, μετά το 70.
2: Αύγουστος του 1969, ο δικτάτορ Γεώργιος Παπαδόπουλος θεμελιώνει την Πανεπιστημίου Πόλης στην τοποθεσία κουπόνια ζωγράφου, όπου προβλέπεται να στεγαστούν 25.000 φοιτητές, και εγγενιάζει, γράφεται, τα ναυπηγεία ελευσίνας του Ομίλου Τραπεζών Εμπορικής, Ιωνικής, Λαϊκής και Επενδύσεων. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους εξαναγκάζει με αεροπειρατή αεροσκάφος της Ολυμπιακής να προσγειωθεί στον Αυλώνα της Αλβανίας. Οι επιβάτες γυρίζουν σώοι στην Ελλάδα, ενώ οι δράστες παραμένουν στην Αλβανία. Και ενώ η Μαρινέλα θριαμβεύει στις πίστες και ο Διονύσης Σαββόπουλος ετοιμάζεται να ηχογραφήσει το νέο του δίσκο, ο Κώστας Ταχτσής βρίσκεται μόνος στη Μάνη, σε ένα χωριό ξεχασμένο από το Θεό, μισό μίλια από τη θάλασσα, όπως λέει ο ίδιος, όπου τρέφεται με κατεψυγμένα ψάρια και κρέας από κονσέρβα, καθώς τον ταλαιπωρεί η μετάφραση ενός συγγράμματος με τίτλο «Συγκριτικά δοκίμια γύρω από την Αμερικανική ιστορία». Ξέρω τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένες λέξεις, γράφει σε επιστολή του, αλλά για πες το στα ελληνικά. Και από εκεί αρχίζετε και αφηγείστε την ιστορία ενός εμβληματικού μυθιστορήματος, το οποίο μας μαθαίνει τη ζωή αμέσως μετά την κατοχή και τον πόλεμο, που είναι το Τρίτο Στεφάνι, το οποίο όταν κυκλοφόρησε δεν πούλησε τίποτα, αλλά ξαφνικά πουλάει μες στη δικτατορία.
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία του βιβλίου αυτού. Είναι εμβληματικό έργο για την ελληνική λογοτεχνία. Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο έργο, το οποίο ανεβαίνει και σε θεατρικές παραστάσεις πολυτακτικά και το βλέπει ο κόσμος πάντα με αστήρευτη σχεδόν αγάπη και ενδιαφέρον, που όταν πρωτοκυκλοφορεί δεν πουλάει τίποτα. Το βγάζει με δικά του έξοδο Ταχτσής και μάλιστα λέει ότι αναγκάστηκε να αποθηκεύσει τα βιβλία στο σπίτι της μητέρας του, γιατί δεν είχε χώρο αλλού. Η μητέρα του τα πετάει τα περισσότερα, ο ίδιος χαρίζει στον κουρέα του και σε άλλους, και αυτός μετά φεύγει στην Αυστραλία και θεωρεί ότι το έργο αυτό δεν θα έχει καμία τύχη. Κάνει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση, γιατί ο Ταχτσής ήταν άνθρωπος πολύ κοσμοπολίτης, ήξερε ξένες γλώσσες και είχε επαφές με το εξωτερικό, καταφέρνει να μεταφραστεί το έργο του και στα αγγλικά και στα γαλλικά και να κυκλοφορήσει και στις δύο αυτές χώρες. Με αποτέλεσμα το 1970, όταν δημιουργείται ένας από τους πολλούς νέους εκδοτικούς οίκους που είναι ο Ερμής, ο οποίος ιδρύεται από τον Γάμα Πισαβίδη, η γυναίκα του οποίου είναι η αδελφή του Χρήστου Λαμπράκη. Ένα από τα πρώτα βιβλία που επιλέγουν να εκδώσουν είναι το Τρίτο Στεφάνι, με ένα πολύ ωραίο και πολύ γνωστό εξώφυλλο του Φασιανού, το οποίο υπάρχει ακόμα ως εξώφυλλο του βιβλίου αυτού, και το οποίο βιβλίο αυτό ξαφνικά σκίζει. Είναι από τα πρώτα best sellers του ελληνικού εκδοτικού χώρου. Και το ερώτημα που θέτουμε, γιατί όλες αυτές οι βιογραφικές ψηφίδες έχουν και ένα ερώτημα, ένα γρίφο, είναι γιατί τότε μέσα στη Χούντα πετυχαίνει αυτό το βιβλίο και όχι πριν, όταν πρωτοβγήκε. Και η απάντηση που δίνουμε είναι ότι οι άνθρωποι που περιγράφει το βιβλίο, και είναι πρωτοποριακό βιβλίο το Τρίτο Στεφάνι, γιατί μιλάει μία γλώσσα πάρα πολύ καθημερινή, ενώ καταπιάνεται με θέματα πάρα πολύ βαριά, που είναι η σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και το κάνει μάλιστα με τρόπο που δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γι' αυτό και ο Ταχτσής παραπονιέται ότι δεν τον παίζουν τα κόμματα της αριστεράς, ενώ αντίθετα προωθούν το ζήτα του βασιλικού και αισθάνεται ο ίδιος πολύ άσχημα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος έτσι κάπως πολύ μοναχικός στην πορεία του και πολύ αιρετικός, με αποτέλεσμα να μην είναι μέρος αυτού του συγκροτήματος, του ρεύματος του αριστερού που κάνει τις μεγάλες επιτυχίες στην εποχή εκείνη. Οπότε ουσιαστικά η επιτυχία του βιβλίου του έρχεται σε μια εποχή που δεν υπάρχει, όπως εξηγούμε, αυτό το φίλτρο των αριστερών κομμάτων που επιλέγει τι πρέπει να διαβάζετε και τι όχι, και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και συγχρόνως επίσης οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται, που είναι οι μικροαστοί, έχουν ξεπεράσει την ανασφάλεια των μικροαστών των αρχών της δεκαετίας του 60 και έχουν γίνει πια μεσαία τάξη. Άρα μπορούν να διαβάζουν τα κουτσομπολιά αυτά, όπως τα αποκαλούν οι κριτικοί του Ταχτσί, που για τους λογοτέχνες της εποχής είναι ένας υποβιβασμός, αν θέλετε, αυτής της υψηλής λογοτεχνίας. Η Έλλη Αλεξίου το αποκαλεί, το τρίτο στεφάνι λέγεται ότι το αποκάλεσε ως κουτσομπολιά γυναικών πάνω από βρωμόνερα και μπουγαδόνερα, και το αποδέχεται με έναν τρόπο που θα ήταν αδύνατο αν δεν είχε εξελιχθεί σε αυτή την καινούρια μεσαία τάξη, που τότε τα βλέπει αυτά τα πράγματα ως νοσταλγικές περιγραφές του παρελθόντος. Ενώ όταν πρωτοβγήκε το βιβλίο, οι άνθρωποι αυτοί καταρχάς δεν διάβαζαν. Ενώ οι αστεί τα έβλεπαν ως παρακατιανά. Οπότε έρχεται και ευθυγραμμίζεται η κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα με το έργο του Ταχτσί. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουμε.
2: Καθώς λοιπόν συζητούμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, ένας ομότεχνός του, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, δηλώνει το 1972 στο Βήμα: ο Χατζηδάκης, πιο μπροστά από αυτόν ο Τσαρούχης, ο Ελίτης, ο Εγκονόπουλος, είναι ο κονφερασιέ με την καλή έννοια της ρεμπέτικης μουσικής στην αστική τάξη. Γιατί το λέει αυτό ο Μαρκόπουλος? Έγραφε πιο έντεχνο, πιο ποιοτικό τραγούδι, ας πούμε?
0: Εδώ έχουμε ουσιαστικά τα απόνερα της σύγκρουσης Χατζηδάκη-Θεοδωράκη, που ενώ είναι μεν φίλοι, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε άσπονδοι φίλοι, δηλαδή έχουν και έναν ανταγωνισμό. Ο Χατζηδάκης είναι κομβικό πρόσωπο στην ανάδειξη του ρεμπέτικου τραγουδιού στην Ελλάδα, με την περίφημη διάλεξη που δίνει στα τέλη της δεκαετίας του 40 για το ρεμπέτικο τραγούδι, και βέβαια τους δίσκους που κάνει, όπου μεταγράφει τους ρεμπέτικους ρυθμούς σε ένα είδος τραγουδιού πολύ πιο, θα λέγαμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη έντεχνο, πιο υψηλό, ας το πούμε έτσι. Ο Θοδωράκης, που επαναφέρει τον μπουζούκι και το θέτει στο κέντρο, ας πούμε, της μουσικής του δραστηριότητας, που και αυτός περιφρονεί τα ρεμπέτικα πολύ περισσότερο από το Χατζηδάκη, γιατί τα βλέπει τα ρεμπέτικα ως μέρος μιας λούμπεν κατηγορίας ανθρώπων που δεν είναι η σωστή εκπρόσωπη για την εργατική τάξη. Θεωρεί όμως το μπουζούκι πολύ σημαντικό λαϊκό όργανο και πιστεύει ότι το λαϊκό τραγούδι έχει μια πρωτοκαθεδρία, γιατί συνδέεται με το πνεύμα του λαού. Ενώ αυτά που κάνει ο Χατζηδάκης είναι ελαφρύ τραγούδι, αστικό τραγούδι, άρα όχι τόσο αποδεκτό. Οι επίγονοι του Θεοδωράκη θα κριτικάρουν το Χατζηδάκη για αυτό το πράγμα, ότι κάνει ελαφρό τραγούδι. Και πάντα θα του το επισημαίνουν αυτό το πράγμα. Ο Χατζηδάκης βέβαια αρνείται αυτή την κατηγορία, και θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται και σε μια πολύ άγρια κριτική της πολιτιστικής δημιουργίας της εποχής εκείνης, που θα εκφραστεί ως η κριτική στο λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι. Τι είναι το ελαφρολαϊκό τραγούδι? Είναι μια σύνθεση του ελαφρού τραγουδιού με το μπουζούκι. Η Μαρινέλα είναι από αυτούς που το συνδυάζουν, αλλά ο μεγάλος εκπρόσωπος του ελαφρολαϊκού τραγούδιου είναι ο Γιώργος Κατσαρός, ο οποίος κάνει τρομερές επιτυχίες στην εποχή εκείνη με στιχουργό συνήθως τον Πυθαγόρα. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της εποχής είναι το «Κυρία Γιώργενα».
2: Υποτίθεται ότι είναι η Δέσποινα Παπαδοπούλου.
0: Αστικός μύθος, από ό,τι φαίνεται. Το έγραψε ο Πυθαγόρας για την προσωπική του ζωή. Και υπάρχει μέσα σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών, όπου έχουμε μεγάλη γκάμα από χάλια τραγούδια σε καλά τραγούδια, υπάρχουν μερικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια που ακούγονται ακόμα και τώρα και στις μέρες μας.

0: πριν κάνουμε τη γέφυρα για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον οποίο και αυτόν επιλέξατε σε αυτά τα πρόσωπα, γιατί είναι μια εμβληματική μορφή σε επίπεδο ποιητού στιχουργού, να μείνουμε λίγο στον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος παντρεύει, κυρία Τριανταφύρη, την παράδοση. Ποιο είναι ακριβώς το στίγμα?
1: Καταρχάς, το στίγμα του Νίκου Ξυλούρη, που έρχονται στη Λίδρα και ξεκινάνε όλη αυτή η ιστορία με τις ηχογραφίες των Ριζίτικων και φυσικά το Πότε θα κάνει Ξεστεριά, που γίνεται εμβληματικό τραγούδι της αντίστασης με τη δικτατορία. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο, όπως αναφέρουμε και στο βιβλίο, από μια μαρτυρία, κριτικοποιεί κατά κάποιο τρόπο την αντίσταση, όπως το λένε. Δηλαδή, βάζει την Κρήτη και όλο αυτό το πολιτισμό, το συνδέει με το χώρο της αντίστασης.

0: πολύ ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι και αυτός είναι στο εξωτερικό και γυρνάει και φτιάχνει αυτούς τους εμβληματικούς δίσκους, την Ιθαγένεια, την Θητεία και τα Ριζίτικα. Κάνει και εκείνος, όπως και πολλοί άλλοι που δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για τις Μπουάτ, φτιάχνει αυτό το χώρο, την Λίδρα στην Πλάκα, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα, συναντιούνται άνθρωποι και είναι ένας χώρος που εκτός από τραγούδια και διασκέδαση αρχίζει και παράγει και σκέψη και στοχασμό. Γιατί ενώνονται σημαντικοί άνθρωποι σε ένα χώρο, φυσικά όχι με απόλυτη ελευθερία, αλλά που νιώθουν ελεύθεροι να σκεφτούν και να προβληματιστούν. Τέτοιοι χώροι υπήρχαν πάρα πολλοί. Αναφέραμε ήδη το Ροντέο λίγο νωρίτερα και το Κύτταρο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Το Χνάρι, οι Ορίζοντες.
1: Τα βιβλιοπολία της εποχής, ο Κάλβος, τα κείμενα, όλα αυτά συνδέονται με δίκτυα καλλιτεχνών που επικοινωνούν μεταξύ τους και γονιμοποιούν ο ένας τη σκέψη του άλλου. Το πολύ ενδιαφέρον του Μαρκόπουλου είναι ότι και αυτός κάνει πρωτοποριακή μουσική, με την έννοια ότι φέρνει μαζί ρυθμούς και όργανα που μέχρι τότε δεν έχουν συνυπάρξει. Mm. Δηλαδή την κρητική λύρα μαζί με την ποντιακή λύρα. Κάνει τέτοιους πειραματισμούς, αλλά οι πειραματισμοί αυτοί δεν είναι στηρωμένοι, επικοινωνούν με τον κόσμο, ο κόσμος τα υιοθετεί και τα τραγούδια του ακούγονται ακόμα και τώρα. Και μάλιστα, αν διαβάσει και τους στίχους, είναι στίχοι πολύ, θα έλεγα, τολμηροί ιστορικά. Δηλαδή, το χρονικό, τι είναι το χρονικό? Όλος ο δίσκος είναι μια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, ιδωμένος από την αριστερή οπτική. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κανένας να βάλει το μυαλό του να ψάξει για να καταλάβει τι θέλει να πει αυτός ο δίσκος. Είναι μπροστά στα μάτια σου. Και το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν, αυτό που μας λέει είναι ότι το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται να τα περιορίσει αυτά τα πράγματα. Πιστεύει ότι ενδεχομένως δεν κινδυνεύει από αυτά.
2: Υπάρχει αριστερή επιβολή στο πώς πρέπει να εκφραστούν οι καλλιτέχνες εκείνη την περίοδο?
1: Όχι, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ότι ενώ υπάρχει ένας λόγος που μπορεί να περιγραφεί ως αριστερός, είναι ένας λόγος πηγαίος, πολλές φορές αιρετικός μέσα στην αριστερά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε και την περίοδο της διάσπασης του ΚΚΕ, όπου εκφράζονται πράγματα τα οποία δεν ελέγχονται από κομματικούς μηχανισμούς, γιατί αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί έχουν ατροφήσει, έχουν εξαφανιστεί, διότι τους διέλυσε το καθεστώς.
2: Αυτό θα συμβεί αργότερα στη μεταπολίτευση.
1: Θα επανέλθει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θα χαθεί, και αυτό είναι το παράδοξο. Αυτή η ελευθερία που υπάρχει μέσα στο δικτατορικό καθεστώς, με κάποιο τρόπο θα περιοριστεί μετά τη μεταπολίτευση.
0: Το λέει είναι... πολύ ωραία αυτό πολλά χρόνια μετά ο Σαββόπουλος το 89 στο Κούρεμα, που περιγράφει την Χούντα που ξέρουμε, που μιλάμε τώρα στη ώρα, που λέει αίμα και αίσθημα ενός κόσμου αυθεντικού. Δηλαδή ότι βάζει τόσο πολύ το στοιχείο της αυθεντικότητας, είναι κάτι που το
1: έχει αυτό το τραγούδι στο Κούρεμα, το οποίο λέει πολύ χαρακτηριστικά που είμαστε τότε στη Χούντα που χορεύαμε μπροστά. Δηλαδή χρησιμοποιεί τη Χούντα ως το παράδειγμα αυτού του αυθεντικού κόσμου που μετά χάσαμε. Το οποίο είναι συγκλονιστικό στίχος. Δηλαδή να λες ότι την εποχή της δικτατορίας είχαμε ελευθερία και τώρα στην εποχή της ελευθερίας
2: εκφραζόμασταν καλύτερα.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο να το σκεφτεί κανένας. Και ποτέ δεν αναλύθηκε αυτός ο στίχος με αυτούς τους όρους.

0: και το 89 που βγαίνει απέναντι σε όλη την φάση αυριανισμού της ελληνικής κοινωνίας.
1: Θα τα πούμε αυτά όταν μιλήσουμε για
2: τις
1: μεταπολίτευση. Γιατί κατηγορούμε τη Χούντα για το kits, αλλά το kits της εποχής του, της δεκαετίας του 80, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θα ήθελα δύο πράγματα να προλάβουμε. Αυτή την ατμόσφαιρα της Μπουάτ υπάρχει και σε αυτή την περίοδο, στο 70-73, ή είναι κάτι που έχει μείνει στις αρχές του 60?
1: Προφανώς έχει περάσει η ακμή, ναι, του νέου κύματος. Βέβαια γίνονται πολλά τραγούδια σε ύφος νέου κύματος. Όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή ο Μιχάλης Γιολάρης είναι ένας από τους καλλιτέχνες που εξακολουθούν να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια. Συγχρόνως όμως ο Γιάννης Πανός, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, που είναι ο άνθρωπος πίσω από πολλές μεγάλες επιτυχίες του νέου κύματος, κάνει μια νέα υπέρβαση και μπαίνει και αυτό στο χώρο του λεγόμενου ελαφρολαϊκού τραγουδιού.
0: Να τον συναντήσουμε την επόμενη φορά με τον Λευθέρη Παπαδόπουλο. Να τον συνδυάσουμε, γιατί είναι στις...
1: Με τον Μάνο Λοΐζο. Σωστά. Και με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.
0: Και άφησαν κορυφαία τραγούδια. Σε αυτό το σημείο τότε, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, ποιος είναι εκείνος ο οποίος από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λέει διάφορα εναντίον κορυφαίων και το μετανιώνει αργότερα?
2: Είχε προβληθεί στο φεστιβάλ ο μεγάλος ερωτικός που είχε κάνει ο Παντελής Βούλγαρης.
0: Φεστιβάλ
2: Θεσσαλονίκης, βέβαια. Γίνανε 7, αν δεν κάνω λάθος, φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέσα στην δικτατορία. Δηλαδή λειτουργήσε κανονικά. Και έχει φτιάξει το μεγάλο ερωτικό, λοιπόν, αυτήν την ταινία ο Παντελής Βούλγαρης, παρακολουθώντας την ηχογράφηση και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, και φυσικά το απλώνει και σε άλλες θεματικές. Και υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία, γιατί προβάλλεται αυτή η ταινία μέσα σε ένα καθεστώς δικτατορίας. Γιατί δηλαδή ο Παντελής Βούλγαρης έχει επιλέξει να κάνει μια όχι πολιτική ταινία, ενώ υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Και υπάρχει όλη αυτή η κριτική του δεύτερου εξώστη και της ακύρωσης, cancel culture που θα λέγαμε σήμερα, του έργου που δεν έχει πολιτική στόχευση. Κάτι το οποίο βέβαια αργότερα πολλοί άνθρωποι από τον δεύτερο εξώστη το μετάνιωσαν, γιατί το κρίνανε φυσικά από τελείως διαφορετική οπτική.
1: Η κριτική που ασκείται τότε στο μεγάλο ερωτικό, το ντοκιμαντέρ του Βούλγαρη για το ομώνυμο έργο του Χατζηδάκη, θα είναι πολύ ακραία, και λέει κάποιος ο οποίος πρωταγωνίστησε σε αυτή την κριτική τότε, λέει: «Μου φαινόταν πολύ ακραίο εν μέσω Χούντας, αυτός ο Βούλγαρης δηλαδή, να βγάζει τον μεγάλο ερωτικό. Εχθρευόμουν τη μουσική του ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει αυτό που νιώθαμε όλοι οι άλλοι. Για μας η έκφραση ήταν η δράση, η πάλη, η πολιτική, η αντιχουντική, η αντιδικτατορική δράση. Τώρα, τι να μας πει ο μεγάλος ερωτικός? Το θεωρούσαμε το λιγότερο μια ειρωνία. Ένας άνθρωπος μικροαστός που είναι κλεισμένος στον κόσμο του. Εδώ ο κόσμος χάνεται
0: και μπιπ,
1: λούζεται».
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η αίσθηση, και τον σνομπάραμε και τον περιφρονούσαμε. Οπότε είναι πολύ έντονο αυτό το στοιχείο που θα αναδειχθεί αργότερα στη μεταπολίτευση. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά μπορεί να πει κανένας ότι η έννοια της λογοκρισίας στην πράξη δεν ασκείται από το καθεστώς, αλλά ασκείται από αυτές τις ομάδες που θεωρούν ότι η τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένη. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως αν υπάρχει καταπίεση από την πλευρά της αριστεράς. Και ότι δηλαδή...
2: Δεν υπάρχει επίσημη αριστερά, γι' αυτό δεν...
0: Σωστά, σωστά. Ναι. Οτιδήποτε παράγεται από την τέχνη πρέπει να είναι στρατευμένο στην προσπάθεια να πέσει η δικτατορία, ας πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, κύριε Καλύβα. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα...
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Μπορείς να βρεις στο δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιθεωρητής Drake.
17: Η μαύρη χείρα.
18: Κυριακή 12 Ιουλίου.
19: Προπόληση more.com.
20: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
21: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
22: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
23: Bella FM.
24: Ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφάλειας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Δόκος, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή αναφορικά με τις μειώσεις των τιμών τιμοκαταλόγου σε 1898 κωδικούς βασικών προϊόντων είναι τεκμηριωμένη και σαφής, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αφορμή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο να δώσει στη δημοσιότητα τους κωδικούς των προϊόντων, σημειώνοντας πως αν δεν το πράξει, θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση. Προτείνουμε στο ΠΑΣΟΚ να διαβάσει τη λίστα με προσοχή και ψυχραιμία. Τα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση των πολιτών. Να απαιτούν σωστή ενημέρωση, διαφάνεια και σοβαρή προσέγγιση για την προστασία των καταναλωτών και όχι τις γνωστές μικροκομματικές τακτικές. Οι εποχές έχουν αλλάξει, ας το καταλάβουν όλοι και στο ΠΑΣΟΚ, τονίζουν οι πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία με τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Άλεξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Στην Κρήτη προφυλακιστές κρίθηκε ο 58χρονος που χαστούκησε έναν 8χρονο και έναν 11χρονο επειδή έκαναν φασαρία παίζοντας στο σπίτι που νοικιάζει στη μητέρα τους. Ο 58χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς η μητέρα είχε καταθέσει ότι ο άνδρας έσπρωξε τον 8χρονο και του έβαλε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για τον λόγο αυτό έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΧΣΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής.
25: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1 επίσης. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα 1-0. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψη η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στις 8 θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα η Γαλλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στην Ολλανδία τον Άγιαξ. Την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά από τον Sky.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγι βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
23: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα τους πρωινούς. Καλώς ορίσατε όσοι μπαίνετε τώρα.

0: Ελπίζω όπου βρίσκεστε να περνάτε όμορφα, είτε σε κάποια παραλία, είτε ακόμη και στην εργασία σας. Το Σάββατο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει γίνει πλέον μια πάρα πολύ, όχι λίγο, πάρα πολύ εργάσιμη ημέρα. Συνεπώς θα προσπαθήσουμε, επαναλαμβάνω, το επόμενο δίωρο να δημιουργήσουμε έτσι μια όμορφη παρέα, έστω και αν μας λείπει πάρα πολύ η Χριστίνα Βίδου. Γιατί τη Χριστίνα συνήθως ακούγατε σε αυτήν την ώρα, λίγο μετά τις 10. Συνεπώς εμείς θα προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε το κενό της, έστω και αν αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και το τρολάρισμα, όπως λέει ο φίλος μου ο Μινάς Τσαμόπουλος. Είναι πολύ μεγάλο τρόλ και πειραχτήρι, αλλά είναι εξαιρετικά καλό παιδί. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι τη μουσική επιμέλεια, ο Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48 00 170 έως 174. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας, πολύ άμεσος, γιατί εμφανίζονται τα μηνύματα σε μια οθόνη που έχω μπροστά μου, είναι μέσω διαδικτύου. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα Sky Radio, skyradio.gr, και υπάρχει πάνω δεξιά ένα ταμπελάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», οπότε οτιδήποτε γράφετε για τα θέματα που εμείς θα ασχοληθούμε τις επόμενες 2 ώρες, καλό είναι να έχουμε μια επικοινωνία. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου. Βρισκόμαστε σχεδόν στο 1 τρίτο του καλοκαιριού, αν και έχει μεγαλώσει τώρα η θερινή περίοδος, μέχρι κοντά Οκτώβριο είναι καλοκαίρι. Σήμερα οι Αμερικανοί γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους και εμείς την όχι και τόσο, προσέξτε, όχι και τόσο μακρινή χρονικά, αλλά σίγουρα μακρινή ποιοτικά, η μέρα που το πειρατικό σήκωσε την ελληνική σημαία στο ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας.
1: Πάει μόνος του στην πορτογαλική άμυνα, θα κάνει και τη σέντρα, κόρνερ, κόρνερ από τον Γιούρκα από δεξιά. Και ο Ρίζος και ο Χαριστέας και ο Δέλλας.
2: Γκολ!
1: Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Και ξανά, κοιτάξτε το!
0: Τι ωραίες ημέρες, τι ωραία χρόνια, ε! Με Καραμαλή, θυμάστε, Καραμαλή να πανηγυρίζει στο γήπεδο και οι κάμερες να δείχνουν καγκάτσι, να σηκώνονται και οι δύο και να νομίζουν οι Πορτογάλοι ότι ο άλλος είναι ο πρωθυπουργός. Τα θυμάστε αυτά τα χρόνια, τα ωραία, τα ανέμελα, όμορφα χρόνια, τότε που το κράτος ξόδευε χωρίς αύριο. 2004, είμαστε στην καρδιά αυτής της εφορίας που ζούσαμε όλοι μαζί. Το κράτος ξόδευε, το κράτος προσελάμβανε. Οι τράπεζες, θυμάμαι, έστειναν περίπτερα σε πλατείες με ομπρέλες, περίπτερα περνούσες κατά μεσήμερο και σου έδιναν πιστωτική κάρτα δηλώνοντας μόνο το όνομά σου. Έπαιρνες και μια πιστωτική κάρτα. Αν ήθελες δεν να πας διακοπές, δεν σου έφεραν τα χρήματα, δεν έμενε σπίτι, δεν ήσουν ακορόιδο, έπαιρνες διακοποδάνιο. Διαφημίζονταν τότε διακοποδάνια. Και έβγαινες στη σύνταξη, δηλαδή αν ήσουν πενιντάρης και έβγαινες στη σύνταξη, ήσουν και κορόιδο. Δηλαδή θεωρείται ότι ήσουν γέρος πια στα 50.

50 σύνταξη, έπρεπε να βγεις πριν, πριν μπει το 5 μπροστά. Και προσέξτε τώρα, σύνταξη που ήταν μεγαλύτερη και από το μισθό που έπαιρνες. Δηλαδή έβγαινες με ένα... Δηλαδή έβγαινες στη σύνταξη και είχες ένα μισθό, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ. Η σύνταξή σου ήταν 1200. Αυτά ήταν τα ωραία χρόνια που μας έκλεψαν αυτοί οι αλήτες στις Βρυξέλλες και του Δούνου του, που συνεργάστηκαν με τους Ιλουμινάτη. Είναι γνωστά όλα αυτά που λέω, δεν ακούγονται πρώτη φορά. Συνεργάστηκαν με τους Ιλουμινάτη, με τους ΕΛ, τη γνωστή ομάδα Ε, που είναι πάνω από το Θόλο και μας παρακολουθεί, και τους Ρότσιλτ, και αυτοί έχουν βάλει το χεράκι τους, οι Ρότσιλτ, για να εξοντώσουν τον περιούσιο λαό.

Γεια σου Νίκο, καλή σου ημέρα, να είσαι καλά φίλε μου, καλή δύναμη εύχομαι. Γεια σου Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Η Χριστίνα μιλάει με τη φωνή του Σπύρου. Έτσι και σε ακούσει ότι η Χριστίνα έχει τέτοια φωνή, τόσο μπάσα. Αλίμονό σου Χάρη, θα σου έρθει στη Νέα Σμύρνη. Στασίδη θα πιάσει να σε βρει. Τέλος πάντων, η εβδομάδα πέρασε, δεν τη λες και από τις πιο ήσυχες, δεν τη λες και από τις καλύτερες που ζήσαμε. Ειδικά ο χαμός ενός ανθρώπου με τον τρόπο που έγινε. Η δολοφονία ενός ανθρώπου, για να τα βάζουμε στη θέση τους, με τους όρους που πρέπει, είναι κάτι που δεν μπορεί να μείνει έτσι, δεν πρέπει να μείνει έτσι. Δεν το λέω για λόγους πολιτικής ορθότητας, για λόγους ουσίας το λέω, και το λέω έτσι όπως το νιώθω κιόλας. Δηλαδή πηγαίνουν κάποιοι αλητήροι και σκοτώνουν μια γυναίκα στο σπίτι της. Της βάζουν φωτιά για να πετύχουν τι. Δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση παίρνει πολύ κάτω από τη βάση. Κατά την προσωπική μου άποψη. Εδώ καταθέτω προσωπική άποψη. Δεν διεκδικώ το αλάθητο, μπορεί να έχετε αντίθετη, να την εκφράσετε, να ανοίξουμε διάλογο. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα ασφάλειας, δημόσιας ασφάλειας, εγκληματικότητα, οδική ασφάλεια κτλ. Δεν εκμηδενίζω τις προσπάθειες, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που είχε εξαγγείλει με τον νόμος και τάξη κυβέρνηση και ούτε αυτό που θα περίμενε ο πολίτης. Έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά όχι στο βαθμό που τέλος πάντων να υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο να μας ικανοποιεί, να με ικανοποιεί. Το άλλο που νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει, προσέξτε, να μας απασχολήσει όχι στο πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, έχει και αυτή τη διάσταση, αλλά εγώ θέλω λίγο να ξεφύγω από αυτό. Είναι η φάρσα στον τόκο, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας.

Καλημέρα φίλε μου Θεοφάνη. Φάνη, άσε τις απατεωνίες και να μιλάς με τη γλώσσα της αλήθειας. Μου λέει είναι πάντα χαρά να σε ακούμε, αλλά έχουμε συνηθίσει το Χριστινάκι μας. Πες ότι ήθελες να ακούς τη Χριστίνα, Φάνη φίλε μου, και έχει μια υπέροχη φωτογραφία από τον σκυλάκο του, τον υπέροχο σκυλάκο του. Έχω μια ιδιαίτερη ροπή προς τα ζώα, θα το έχετε καταλάβει όσοι ακούτε έτσι, με έχετε πετύχει να αναφέρομαι σε αυτά, οπότε με συγκινεί ιδιαίτερα το μήνυμα του Φάνη. Έλεγα λοιπόν για τη φάρσα στον τόκο ότι όταν λέω να το δούμε εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης, δεν προσπερνώ τις ευθύνες, δεν προσπερνώ το γεγονός ότι πρέπει να δούμε τι έχει γίνει. Ο ντόκος διαχειρίζεται θέματα εθνικής ασφάλειας, οπότε δεν μίλησαν για παραλίες, δεν είπαν πόσο κάνει ο Φρέντο στη Ραφίνα και πόσο τον πουλάνε στη Μύκονο. Φαντάζομαι ότι έχουν μιλήσει για σοβαρά θέματα. Δεν το υποτιμώ λοιπόν ως γεγονός, αλλά όταν λέω να φύγουμε λιγάκι από το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, εννοώ ότι αποτελεί ένδειξη πως μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή όπου η γραμμή ανάμεσα στο εικονικό, το ψεύτικο, με το πραγματικό είναι πλέον όχι απλώς δυσδιάκριτη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορείς να αντιληφθείς το τι είναι πραγματικό, τι όχι, και χρειάζονται πλέον εξειδικευμένα εργαλεία. Και φανταστείτε, όταν την πατάει ο ντόκος, που έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, απέτυχαν, όπως έδειξε η πράξη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, σύμβολος ασφαλείας είναι του Πρωθυπουργού, πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή όλων μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν κάποιος θα σε καλέσει και ακούσεις τη φωνή του αδελφού σου που θα σου ζητάει χρήματα, τη φωνή του συνεργάτη σου, τη φωνή του, δηλαδή είσαι βέβαιος, είναι η φωνή του, του συνεργάτη σου που θα σου ζητάει λεπτομέρειες επειδή εσύ είσαι στέλεχος σε μια εταιρεία ή έχεις μια εταιρεία, θέλεις να κάνεις την κίνησή σου, έχεις μπει σε ένα διαγωνισμό και θα σου ζητάει λεπτομέρειες και εσύ θα του μιλάς ανοιχτά, γιατί είναι κάποιος με τον οποίο θεωρείς ότι συνεργάζεσαι. Ακόμα και πιο απλά πράγματα, όταν προσπαθούν να σου κλέψουν κωδικούς τραπεζών και παριστάνουν τους λογιστές και αστυνομικούς. Τώρα μπορούν και το κάνουν, τώρα. Χωρίς να χρησιμοποιούν τέτοια τεχνολογία. Και έχετε ακούσει, καθημερινές είναι αυτές οι υποθέσεις με αυτά τα κυκλώματα, τις συμμορίες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ως λογιστές, αστυνομικοί κτλ. Και εξαπατούν συμπολίτες μας. Φανταστείτε λοιπόν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Φανταστείτε σε τι περιβάλλον βρισκόμαστε. Διαβάζω ότι ο ντόκος, για να καταλάβετε τι γίνεται, όχι διαβάζω, τον άκουσα χθες, βγήκε στο δελτίο ειδήσεων του Sky στην τηλεόραση και είπε ότι όταν άνοιξε τηλεδιάσκεψη, δηλαδή του ζητάει να του μιλήσει ο Ουκρανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ομόλογος του, και όταν άνοιξε η τηλεδιάσκεψη, βιντεοκλήση μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του, δεν είδε μία εικόνα με ηλιοβασίλεμα. Είδε τον Ουκρανό. Αυτόν ο οποίος θα έπρεπε να μιλήσει, να απευθυνθεί. Δεν ήταν οι Ρώσοι φαρσέρ να βγουν σαν κλόουν και να του πούμε σου τις κάσαμε. Εμφανίστηκε λοιπόν ένα άτομο, ο Ουκρανός, ο σύμβουλος ασφάλειας, του λέει «Γεια σου ντόκο, είμαι ο Τάδε, ναι, τι κάνεις, πώς είσαι», τον γνώριζε εξόψεως, και άρχισε να μιλάει κανονικά με τη φωνή του. Δηλαδή είχαν πάρει τη φωτογραφία του, είχαν πάρει βίντεο του Ουκρανού, τα είχαν επεξεργαστεί, είχαν βάλει και τη φωνή του και δημιούργησαν μία εικόνα που έμοιαζε και μιλούσε ακριβώς όπως ο Ουκρανός της Εθνικής Ασφάλειας. Μιλάμε πια για άλλα επίπεδα σε αυτό το κομμάτι. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν τα λέω για να δικαιολογήσω, γιατί όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση πρέπει να έχεις και τα αντίστοιχα εργαλεία για να αντιμετωπίζεις τέτοιες προσπάθειες. Οπότε εκεί πράγματι πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει πάει λάθος. Το ότι κάτι έχει πάει λάθος είναι δεδομένο, έτσι. Δεν μπορεί ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας να μιλάει με φαρσέρ. Έχει πάει κάτι λάθος στις δικλείδες ασφαλείας. Αλλά το ανοίγω λιγάκι το θέμα για να δούμε ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους, και όχι μόνο για οικονομικο-εμπορικούς λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως,

0: Λέω λοιπόν ότι αυτή η απάτη, η φάρσα με τον τόκο, δεν αφορά μόνο κάποιος ο οποίος μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο να δώσει τους καδικούς των τραπεζών. Γιατί έρχονται εκλογές. Έρχονται εκλογές και πλέον έχει διαπιστωθεί, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πως υπάρχουν και κάτι ρομποτάκια και υπάρχουν και τέτοιες μέθοδοι οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την πορεία των εκλογών με δίθεν αποκαλύψεις και παρεμβάσεις τέτοιες που επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Αυτά που σας λέω δεν είναι ιστορίες βγαλμένες από το μέλλον, είναι ιστορίες βγαλμένες από το παρελθόν. Έχουν γίνει όλα αυτά. Και το λέω επειδή έρχονται και σε εμάς τώρα εκλογές. Θα το συζητήσω και αργότερα με έναν ειδικό αυτό το θέμα, δηλαδή το πώς μπορεί να μπει όλη αυτή η ιστορία σε μια εκλογική διαδικασία. Ο Αλέξανδρος, καλή σου ημέρα φίλε μου, Αλέξανδρος Ρακάτος από Λευκάδα. Άρα Αλέξανδρε, μίλησαν και για τη... νομίζω μίλησαν και για την πατρίδα σου, Αλέξανδρε, για αυτό το ντρόουν χθες η Ρώση Φαρσέρ με τον τόκο. Νομίζω λες για την 4η Ιουλίου σήμερα η διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι μείωση των τροχαίων, μου γράφει ο Αλέξανδρος, ζώνη κράνο συνηγορεί στο μη μηδενισμό. Ναι, γιατί είπα ότι δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Υπάρχει μια τάση. Δεν θέλω να τα άνοιξω το θέμα των τροχαίων, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου για το πόσο αποτελεσματικός είναι ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι. Αλλά δεν είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη ιστορία, δηλαδή πρέπει να πω σε λεπτομέρεια. Ο Αλεχάνδρο, εκείνη την εποχή που περιγράφεται, τα ωραία πασοκικά και μεταπασοκικά πρώιμα νεοδημοκρατικά, ας το πούμε έτσι, όπως χωρίζουμε τις περιόδους του Βυζαντίου, τα μεταπασοκικά και πρώιμα νεοδημοκρατικά χρόνια, εκείνα περιέγραφα, που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, εκείνη την εποχή, μου λέει ο Αλεχάνδρο που περιγράφεται, πήγαινες να γραφτείς σε γυμναστήριο και σου έκαναν εγγραφή για ένα χρόνο εκδίδοντάς σου πιστωτική κάρτα. Μέσα στο γυμναστήριο η πιστωτική. Πλήρωνες ετήσια συνδρομή, μπορεί να μην πάνταγες στο γυμναστήριο, η συνδρομή είχε πληρωθεί, έμενες με χρέος συν 18,5% που είναι το επιτόκιο της πιστωτικής. Και όχι μόνο γυμναστήριο να ήταν μόνο. Εδώ πέρα σου λέω, πηγαίναμε διακοπές, μας έλειπαν κάποια χρήματα, παίρναμε το τριχίλιαρο και την κοπανούσαμε. Και τέλος πάντων ήταν μια περίοδος στην οποία μετά πληρώσαμε, μόνο που δεν πλήρωσαν μόνο όσοι συμμετείχαν στο πάρτι αυτό. Θα πάμε σιγά σιγά προς τους τίτλους των ειδήσεων. Ήθελα να μιλήσω αλλά δεν προλαβαίνω τώρα και για την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα, ή μάλλον με αφορμή την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα, γιατί είναι ένα άλλο ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας, αυτά που αλλάζουν σε σχέση με τη διαχείριση, τα κοινόχρηστα και την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή όπου αναφέρονται τα σενάρια που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τη διαχείριση των πολυκατοικιών. Ένα από αυτά είναι και η υποχρεωτική ασφάλιση. Η υποχρεωτική ασφάλιση έναντι των καταστροφών στους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή είσοδος, κλιμακοστάσιο, ταράτσα, λεβιτοστάσιο και ανελκυστήρας. Εκεί λέει θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ασφάλιση που θα πληρώνουν φαντάζομαι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Αυτό είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται με αφορμή και την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Θα μπει πάρα πολύ δυνατά όλο το θέμα των πολυκατοικιών το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ετοιμάζονται πολλές αλλαγές και στο κομμάτι των κοινοχρήστων, πώς θα εισπράττονται, και στο κομμάτι των αποφάσεων που θα λαμβάνονται για να γίνει κάποια αλλαγή στην πολυκατοικία. Θα υπάρχει ένα 50-1% όπου θα μπορούν να λάβουν οι ιδιοκτήτες μια απόφαση, είτε για φωτοβολταϊκά, είτε ότι γενικά αλλάζουν πάρα πολλά, θα τα βρούμε μπροστά μας όλα τα οποία συμβαίνουν. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά με τον Σταύρο Κονταξή, τον επικοινωνιολόγο, να δούμε μερικά πραγματάκια.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χωρών πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση κατάρρευση εδάφους, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές, αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βιάνου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα, σύμφωνα με τους δικούς της, φέρεται να αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας. Άρχισε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από την πυροσβεστική για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Μια πανέμορφη ημέρα, είμαι σίγουρος ότι θα είναι και η 14η Σεπτεμβρίου και θα είναι μια όμορφη ημέρα, από τώρα το γνωρίζουμε, γιατί είναι η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Η ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λουίζο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, με Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακουσταντίνου, Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, με εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Βεβαίως όλες τις πληροφορίες τις βρίσκεται στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε πρωτοστατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο στο κομμάτι του περιβάλλοντος. Έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα ανθρωπιάς, μια πλατφόρμα προστασίας του περιβάλλοντος, των ζώων, μια πλατφόρμα συνάντησης των ενεργών πολιτών με αιχμή τον εθελοντισμό, για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, και έχει πετύχει αποτελέσματα αξιοζήλευτα όλα αυτά τα χρόνια. Μάλλον έχει προσφέρει τον τρόπο για να πετύχετε εσείς τα αποτελέσματα αυτά.

0: Και γράφει ο Αρέστ, καλέ σου ημέρα Αρέστ Πολ, ότι όταν αναπτυχθούν τα ανθρωπόμορφα ρομπότ, ούτε η ανθρώπινη επαφή δεν θα είναι εξασφαλισμένη. Και διάβαζα το πρωί, σε ποιο site το διάβαζα, νομίζω στο πρώτο θέμα, ότι το 2027 θα αρχίσει να λειτουργεί ένα ξενοδοχείο στην Κίνα με αποκλειστικά ρομποτικό προσωπικό. Από τη ρεσεψιόν, το room service, την καθαριότητα, το ποιος θα σου μεταφέρει τις βαλίτσες, όλα λέει θα είναι ρομπότ. Και θα εκτελούνται με λογισμικό, με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή τώρα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το κομμάτι. Το συνδέω με την υπόθεση ντόκου και με αυτό θέλω να αρχίσουμε, με τον κύριο Σταύρο Κοντάξη. Είναι επικοινωνιολόγος, τον έχω ακούσει γιατί έχει το προνόμιο η Χριστίνα Βίδου να τον έχει καλεσμένο αρκετές φορές. Τον έχω ακούσει τον κύριο Κοντάξη, ζήλεψα και μιας και είμαι στην ώρα της Χριστίνας, λέω γιατί όχι να τις κλέψω και τους καλεσμένους. Καλημέρα σας κύριο Κοντάξη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ καταρχάς που ανταποκριθήκατε. Αν και έβαλα τα ισχυρά μέσα για να μπορώ να σας έχω σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, η Χριστίνα είναι το πιο σειρό μέσα που κυκλοφορεί.
0: Έτσι. Ξέρετε τι, ήθελα μια γενική εικόνα και το πώς βλέπετε το κλίμα που διαμορφώνεται σήμερα σε μια σχεδόν ή όχι σχεδόν, σε μια προεκλογική περίοδο με τα χαρακτηριστικά που απέκτησε τις τελευταίες ημέρες με αυτή την τοξικότητα. Βεβαίως, και με τα γεγονότα που μπήκαν στη ζωή μας αυτή την εβδομάδα, τους εμπρισμούς, τις δολοφονίες. Αλλά θέλω να αρχίσουμε πρώτα από την περίπτωση ντόκου με την εξής έννοια. Θα το έχετε δει, θα το έχετε διαβάσει. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας που έπεσε θύμα φαρσέρ από κάτι Ρώσους που κάνουν τέτοιες φάρσες και άλλους ηγέτες δηλαδή έχουν παγιδεύσει. Και εμφανίστηκε ένας Ουκρανός, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, εμφανίστηκε με το πρόσωπό του, με τη φωνή του να μιλάει σε βιντεοκλήση, αλλά όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Και λέω, έχουμε δει και στο παρελθόν σε πάρα πολλές χώρες κατά τη διάρκεια προεκλογικής περίοδου και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επειδή και εμείς βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο, έχει μπει δυνατά το κομμάτι αυτό των παρεμβάσεων μέσω αυτών των μεθόδων σε εκλογικές διαδικασίες?
1: Εντάξει, προφανώς και έχει μπει δυνατά, αλλά εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή πάντα ήταν εκεί, απλά τα εργαλεία έχουν αλλάξει και είναι πολύ πιο επικίνδυνα αν θέλετε. Δηλαδή να θυμηθώ ότι και εδώ στη χώρα είχαμε μια περίφημη φωτογραφία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία ήταν προϊόν λαθροχημίου, δηλαδή ήταν πλαστή, η οποία είτε ήταν μέρος της εκλογικής διαδικασίας και είχε χρησιμοποιηθεί εκλογικά,
0: ναι,
1: στη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, καλά, προφανώς έχουν γίνει πάρα πολλά σε πάρα πολλές χώρες τώρα, έτσι. Απλά πήρα το παράδειγμα το δικό μας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αυτό είναι εκεί. Είναι πολύ, και πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, τι εννοώ είναι πάρα πολύ εύκολο. Πριν από περίπου ένα χρόνο, θυμάμαι ότι είχα δει ένα εξειδικευμένο βίντεο ντοκιμαντέρ που ήταν κάποιος και έδειχνε, επειδή συστηματικά είχε κρατήσει τα στοιχεία, πώς με ένα deep fake είχαν προσπαθήσει να κοροϊδέψουν έναν επιχειρηματία. Δηλαδή έβλεπε ένα βίντεο η οικονομική διευθυντρία, στο οποίο νόμιζε ότι μιλούσε με τον επικεφαλής της εταιρείας, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένα deep fake κάπως αντίστοιχο με αυτό που περιγράφεται ότι συνέβη στον κύριο Ντόκο. Όμως εδώ είναι και ο μεγάλος αστερίσκος. Επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ εύκολο, επειδή ακριβώς μπορούμε να το κάνουμε εγώ και εσείς, άμα θέλετε, σε 5 λεπτά να έχουμε ένα deepfake εμένα ή εσάς, ή τη φωνή μου ή τη φωνή σας ή το πρόσωπό μας, γιατί τα εργαλεία είναι πλέον διαθέσιμα παντού, θα έπρεπε οι φύλακες να έχουν γνώση. Δηλαδή στην περίπτωση του κυρίου Ντόκου έχουν γίνει εγκλήματα από το σύστημα το οποίο θα έπρεπε να προστατεύει τα στελέχη της κυβέρνησης. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι αν ισχύουν αυτά που ισχυριστήκανε μέσω του tweet τους οι Ρώσοι, στείλαμε ένα Gmail, το αποδεχτήκανε, κλείστηκε ένα ραντεβού, ανοίξαμε μια κάμερα, δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας από αυτά που προβλέπεται να υπάρχουν στα σύστημα τύπου WebEx και τα σχετικά, για να μπορέσει να συζητήσει, συζήτησε μετά κατά δήλωσή του στο ΣΚΑ, γιατί τη χάρη να την είδα τη
0: χθεσινή
1: του. Και όπου εδώ βάζω επίσης ένα άλλο σχετικό στο κομμάτι της επικοινωνίας, ότι δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα και να βγαίνει από ένα εστιατόριο και να ακούγονται τριγύρω τα μαχαιροπύρου να χτυπάνε, έτσι. Δηλαδή, λίγο μεγαλύτερη σοβαρότητα σε κάτι που έχει συμβεί, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν πρέπει να βγεις να το εξηγήσεις, αφιέρωσε τον χρόνο να το εξηγήσεις σωστά. Και αυτό λάθος.
0: Ναι.
1: Μια σειρά από εγκλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σύμφωνα με όσα είπε, μετά μίλησε με τον ομόλογό του, τον Ουκρανό, κατάλαβε ότι είχε γίνει αυτό. Ωραία. Πήγε στην ΕΕ, ο υπολογιστής του NSA. Έγινε κάποια διαδικασία.
0: Είπε ότι απευθύνθηκε μετά στον διοικητή της ΕΕΠ. Φαντάζομαι ότι έχουν ακολουθεί μετά όλες οι διαδικασίες. Αλλά
1: ελπίζουμε.
0: Ελπίζουμε. Αλλά συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λέτε. Εγώ πήρα την περίπτωση ντόκου, την έβγαλα από την πολιτική αντιπαράθεση και είπα ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι μπαίνουμε πια σε μια εποχή όπου είναι δυσδιάκριτη. Χρειάζεται.
1: Μην παρεξηγηθώ, έτσι. Ο κύριος ντόκος είναι ένα στέλεχος κυβέρνησης. Αυτό έπρεπε. Το σύστημα της κυβέρνησης να προστατεύει
0: τα στελέχη. Ναι. Συμφωνούμε απολύτως. Απλά το έφερα εγώ σε ένα άλλο επίπεδο και λέω ότι εάν αυτό συμβαίνει σε Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, λέω φανταστείτε στην καθημερινότητά μας ο αδελφός σου που σε παίρνει τηλέφωνο βιντεοκλήση και σου λέει βάλε μου λεφτά στο λογαριασμό, ο συνεργάτης σου που σου λέει ότι
1: ξέρεις... Λέω είναι όλο διαθέσιμα. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει οτιδήποτε.
0: Σε ό,τι αφορά...
1: μπορεί να με πάρει τηλέφωνο κάποιος και να μην νομίζω ότι μου μιλάει η κόρη μου.
0: Σε ό,τι αφορά ειδικά την περίπτωση ντόκου, δεν μπορεί Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας να μην χρησιμοποιεί δικλείδες τέτοιες που να αποτρέπουν αυτό το οποίο έγινε. Εδώ χάνεις μία πιστωτική κάρτα και για να καταλήξεις να μιλήσεις με τον υπεύθυνο της τράπεζας, πολλές φορές και σε βαθμό εκνευριστικό σου λέει πού γεννήθηκες, πού αυτό, πού εκείνο, δώσε μου, σου στέλνει OTP, σου στέλνει για να επιβεβαιώσεις μέσω κινητού. Οπότε για να γίνει μια συνομιλία σε αυτό το επίπεδο δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι τόσο εύκολο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ γιατί επειδή εντάξει, έχει τύχει στη ζωή μου να μιλήσω με υψηλά ειστάμενους και τους ελληνικούς κυβέρνησης τέσσερα, μπορώ να σας συγκινηθώ ότι πάντα προηγούνταν του τηλεφωνήματος ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο έλεγε παιδιά, έλεγε να ελέγξουμε το link, να βεβαιωθούμε ποιοι είμαστε, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, μπαίνουμε εδώ. Τέλος πάντων, μια διαδικασία που εξασφάλιζε την ασφάλεια της επικοινωνίας.
0: Ναι. Να δούμε λιγάκι τα τρέχοντα. Πριν σας βάλω εγώ έτσι σε ένα μονοπάτι σκέψης που εγώ έχω μέσα από κάποιες ερωτήσεις, θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο πώς βλέπετε το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται. Είμαστε σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης, πόλωσης. Δεν ξέρω αν ξεφεύγει από άλλες περιόδους παρόμοιες, λίγο πριν από εκλογές, ή έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτή. Δώστε μου τη σκέψη σας.
1: Σίγουρα είμαστε σε μια που πλησιάζουμε σε εκλογές. Τώρα εντάξει, είμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Τώρα αν θα γίνουν, κατά τη γνώμη μου θα γίνουν το χρόνο την άνοιξη, και παίρνω αυτό ως δεδομένο, αλλά επειδή ξέρουμε ότι θα γίνουν, επειδή βρισκόμαστε εκεί, έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο παρατεταμένης εκλογικής περίοδου, το οποίο από μόνο του οξύνει λίγο τα πράγματα, προκαλεί περισσότερες συζητήσεις. Μετά έχουμε μια ιδιαιτερότητα η οποία δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ότι έχουμε τρεις δημοσκοπήσεις την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Εντάξει, βοηθάει και το γεγονός ότι έχουν έρθει νέοι παίχτες στο παιχνίδι, μπήκαν νέα κόμματα, όλο αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι λίγο υπερβολή. Δηλαδή, κάθε μέρα ανοίγουμε και βλέπουμε νέα δημοσκόπηση, είπε αυτό. Νέα δημοσκόπηση είπε εκείνο. Νέα δημοσκόπηση είπε το άλλο. Όλα αυτά επηρεάζουν την κατάσταση.
0: Όταν λέτε επηρεάζουν ψηφοφόρους ή και κόμματα.
1: Όχι, τη συζήτηση επηρεάζουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος ή κάτι ο οποίος θα επηρεάσει ένα ψηφοφόρο μέσω μιας δημοσκόπησης άμεσα σήμερα που μιλάμε. Περισσότερο αυτοί που ασχολούνται είναι οι εμπλεκόμενοι. Οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι σχολιαστές του Facebook, όλοι αυτοί. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος αυτή τη στιγμή που συζητάμε κάθεται και λέει, καθώς ετοιμάζεται να πάει για μπάνιο, είδες τι έλεγε η δημοσκόπηση χθες. Γιατί από ένα σημείο και μετά, εντάξει, είναι τόσες πολλές που
0: ούτε,
1: ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ.
0: Ούτε μια κρίσιμη μάζα που όπως φαίνεται βρίσκεται σε μια ουδέτερη ζώνη ή κατά άλλους γκρίζα ζώνη. Που μπορεί, εγώ θα το πω με χοντροκομμένα παραδείγματα, να είναι ένας νεοδημοκράτης αποστασιοποιημένος που να βλέπει ότι το κόμμα του πλησιάζει αλλά δεν έχει την αυτοδυναμία και να πει ρε παιδί μου τώρα εντάξει αλλά μην κινδυνεύσουμε κιόλας και δεν βγει Νέα Δημοκρατία, ψήφισε ένα Δημοκράτη. Ή από την άλλη πλευρά Κάποιος ο οποίος να βλέπει να ανεβαίνει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης και να σου λέει, κοίταξε να δεις, πλησιάζει, άντε να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Ενώ θα ψήφιζα άλλο κόμμα, να πάω εκεί να τη ρίξω την ψήφο.
1: Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτοί, αλλά δεν είναι ποτέ κρίσιμα, δεν είναι τόσο πολύ όσο φανταζόμαστε. Γιατί ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, μην κοροϊδευόμαστε. Ο κόσμος περισσότερο τον ενοχλούν τα καθημερινά του προβλήματα και αυτά που αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, αν τα αντιμετωπίζει ή όποια αντιμετωπίζει. Ή αυτά που βελτιώνονται, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν την καθημερινότητα να βελτιώνεται. Δεν είναι όλα μαύρα πάντα. Όσο και αν είμαστε σε μια περίοδο ιδιαίτερη λόγω της ακρίβειας και τα σχετικά. Αλλά η πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, μέχρι να ανακοινωθούν εκλογές και να πάμε στην τελική ευθεία, ο κόσμος ναι, τα ακούει, τα βλέπει, αλλά δεν επηρεάζεται τόσο πολύ όσο θεωρούμε. Γι' αυτό άλλωστε και άμα δούμε επί της ουσίας, δεν έχουμε και καμία φοβερή μετακίνηση. Το σύμπλην μισό είναι όλοι. Ανεβαίνει ένας μισό, πέφτει ένας μισό. Έλα, πάρε σε λίγο κτλ. Εντάξει, έχουμε κάποια γεγονότα, ας πούμε. Έχουμε τη δυναμική των νέων κομμάτων να δούμε πού θα καταλήξει, πού θα κάτσει μπίλια. Που φαίνεται ότι προς το παρόν ο κύριος Τσίπρας καταλαμβάνει το χώρο και στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, γιατί παρά τα όσα λένε πριν αξιωματική αντιπολίτευση, για να έχει αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει κάποιο να το ψηφίσει. Μέχρι στιγμή δεν τον έχει ψηφίσει κανένα.
0: Προφανώς.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, είναι και αυτό
1: μέσα στην. Η δυναμική τη κυρία Καριστιανού να φύγει, κάτι απολύτως αναμενόμενο, γιατί είναι άλλο να είσαι μια συμπαθής φιγούρα και άλλο ξαφνικά να πρέπει να κάνει τον πολιτικό, το οποίο έχει ένα σωρό από άλλες δυσκολίες, για τις οποίες δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έχει καταλάβει που μπλέκει.
0: Ναι. Να μιλήσεις για φορολογία, να μιλήσεις για εθνικά θέματα, να μιλήσεις για το σχέδιο σου, για την υγεία, για την παιδεία κτλ.
1: Να τοποθετηθείς για μια σειρά από θέματα, να μπορέσεις να παρουσιάσεις 1, 2, 5, 10 στελέχη που ξέρετε τι γίνεται. Γιατί ξέρετε, αυτά τα στελέχη δεν κυκλοφορούν, δεν φυτρώνουν. Είναι δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό στη χώρα είναι πάρα πολύ περιορισμένο και είναι πάρα πολύ περιορισμένο αναγκαστικά. Πρώτον, είμαστε μικρή χώρα, δεν έχουμε πολλούς. Δεύτερον, το μοναδικό πράγμα που παράγει κατά κάποιο τρόπο πολιτικά στελέχη είναι οι ίδιες κομματικές οργανώσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποια ακαδημία πολιτικών στελεχών. Και οι σχολές οι οποίες βγάζουν αποφύτους πολιτικών επιστημών δεν είναι ότι σε προετοιμάζουν ακριβώς για το τι πρέπει να κάνεις στον χώρο της πολιτικής αύριο το πρωί. Οπότε τι μένει, μένουν μια πολύ συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων, πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, μικρός αριθμός και επίσης. Μην κορυδευόμαστε, δεν είναι και ότι είναι σεξι πολιτική αυτή την περίοδο και πάνε πάρα πολύ να εμπλακούν στις κομματικές νεολαίες να αρχίσουν να καταλαβαίνουν, να βλέπει τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι λίγοι.
0: Ναι. Είναι λίγοι και γίνεται όλο και περισσότερο με ένα λόγο, είπατε πριν ότι πρέπει να διατυπωθούν και προτάσεις και τα λοιπά. Νομίζω ότι στην προσπάθεια να φτάσει αυτός ο λόγος στους πολίτες με περισσότερη ένταση γίνεται όλο και περισσότερο τοξικός.
1: Είναι τοξικός. Απλά επειδή εγώ θυμάμαι και το 12, λέω εντάξει, ακόμα καλά είμαστε.
0: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί.
1: Ναι, γιατί άμα έχουμε ζήσει το 12, όλα τα άλλα μας φαίνεται να μας φαίνεται τίποτα. Εντάξει, είμαστε. Δεν είναι γίνει τίποτα. Δηλαδή, σας θυμίζω το 12, εκεί 13, 14, μέχρι και στις διαδρόμους βουλής βριζόντουσαν με σκαιότατα μεταξύ τους βουλευτές, υπουργοί και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, έτσι.
0: Ναι. Ο πολιτικός το κάνει γιατί έτσι πιστεύει ότι θα ακουστεί.
1: Το κάνει γιατί έχει τρομερή ανάγκη από το να σπάσει το θόρυβο. Και ο θόρυβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα social media είναι τεράστιος. Τα ίδια τα social media πρημοδοτούν την ένταση. Οπότε αναγκαστικά πάει και αυτός εκεί. Ή αυτή εκεί, έτσι.
0: Τα social τροφοδοτούν αυτό το λόγο το τοξικό ή ο τοξικός λόγος τροφοδοτεί τα social?
1: Θα το πάρουμε ανάποδα.
0: Δηλαδή βλέπει ο κόσμος, βλέπουν ο πολιτικός ότι έχει φουντώσει από κάτω στο Twitter, βρίζονται στο Facebook, στο Instagram, γίνεται χαμός, οπότε σου λέει πρέπει εγώ να καβαλήσω αυτό το κύμα, ή γίνεται το αντίθετο ότι προηγείται αυτός ο τοξικός λόγος και από κάτω βράζει το σύμπαν?
1: Παρότι συχαίνω με την αναλογία αυγό και κότα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Τα social media, από όποια σκοπιά και αν το δούμε, στον πυρήνα τους, στη βάση τους, είναι επιχειρήσεις. Και είναι επιχειρήσεις τα οποία στρέφονται από το να είναι κάποιος εκεί πέρα αρκετό χρόνο, ώστε να μπορούν να διαφημιστούν αρκετοί και να εισπράξουν χρήματα από τους διαφημιζομένους. Αυτό σημαίνει τι? Ότι τα social media πρημοδοτούν εντός εσωτερικών αυτό που δουλεύει μέσω των αλγορίθμων τους. Δεν αποφασίσαν τα social media μια ωραία μέρα να πούν ότι η τοξικότητα βοηθάει, οπότε βάλε τον αλγόριθμο να πρημώνει την τοξικότητα. Κατά πάσα πιθανότητα εμείς οι ίδιοι οι χρήστες τους αποδείξαμε ότι μας αρέσει η τοξικότητα τόσο πολύ, ούτως ώστε η τοξικότητα να βρεθεί να πρημοδοτείτε τον αλγόριθμο. Γιατί μην κορεδευόμαστε, αν εμένα ο αλγόριθμος μου δείχνει βαρετά πράγματα, θα το παρατήσω και θα σηκωθώ να φύγω. Βαρετά
0: άρα,
1: για μένα.
0: Άρα είναι όπως την τηλεθέαση, κρατάς το τηλεχειριστήριο, το κομπιουτεράκι και όποιο πρόγραμμα ανεβάζει νούμερα, σημαίνει ότι είναι αυτό το οποίο κάθεται να το δει κάποιος ο τηλεθέατης.
1: Ναι, και με πολύ μεγαλύτερη δυναμική, γιατί είναι στο δάχτυλό σου και κάνεις το δάχτυλο πάνω-πάνω για να δεις τι θα κάνεις. Υπάρχει. Εντάξει, επειδή τυχαίνει να ξέρω την τεχνολογία πίσω από αυτό και τα μαθηματικά και τους αλγορίθμους πάρα πολύ καλά. Είναι τρομερό το εξής. Το TikTok, το οποίο καλώς κακώς άλλαξε τον τρόπο που λειτουργούσαν όλα αυτά τα πράγματα και μετέφερε τον αλγόριθμο σε αυτό που ξέρουμε σήμερα ότι χρησιμοποιούν όλοι. Το TikTok λοιπόν χρησιμοποιούσε τα πρώτα 8 βίντεο που σου βγάζε και τον τρόπο που θα αντιδρούσε σε αυτά τα 8 βίντεο για να μπορέσει να σου φτιάξει το πρώτο προφίλ του τι θα σου δείχνει ο αλγόριθμός τους και τι σου αρέσει εσένα.
0: Εντάξει.
1: Αν λοιπόν ξαφνικά βλέπουμε ότι η τοξικότητα πάει καλά στον αλγόριθμο, δεν φταίνε απαραίτητα τα social media, μάλλον εμείς φταίμε. Ναι. Γιατί όταν εμείς επιλέγουμε να δούμε κάποιον που φωνάζει και βρίσκει.
0: Το πρημοδοτεί στην ουσία. Το πρημοδοτούμε.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να βλέπουμε ένα ωραίο πλάνο που τρέχει ένα σκυλί σε μια παραλία. Αυτά βλέπω εγώ, ας πούμε. Θα άρεσε εμένα.
0: Βέβαια, είναι φιαλτικό έτσι όπως το περιγράφεται, έτσι. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε και το κόλλημα που έχουν τα πιτσιρίκια. Όχι μόνο τα πιτσιρίκια, και οι μεγαλύτεροι. Είναι πώς σε εγκλωβίζει όλη αυτή η κατάσταση. Μισό λεπτάκι, δώστε μου, κύριε Κοντάξη. Πόσο χρόνο έχουμε διαφημίσεις? 2 λεπτά, ωραία. 2 λεπτά.
2: Παραπάνω.
0: Το λέω αυτό στον αέρα, κάνω συνεννόηση με τον Νόη Παπαγιαννάκο, γιατί ήξερα πόσο ενδιαφέρουσες συζητήσεις κάνετε. Και λέω εντάξει, 30 λεπτά θα. Αλλά δεν φτάνουνε. Πρέπει να διαχειριστώ τον χρόνο.
1: Είμαι συνηθισμένος, δεν υπάρχει χρόνο.
0: Ήθελα κάτι τελευταίο. Μιας και είμαστε στην τοξικότητα, έχω εντωμεταξύ 2-3 ακόμη ενότητες που θέλω να σας ρωτήσω για τις στρατηγικές των κομμάτων, για αυτά. Αλλά δεν έχω το χρόνο. Επειδή μιλάμε όμως για τοξικότητα, θα μου επιτρέψει ο Νότης, έτσι λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Εσείς είστε επικοινωνιολόγος και έχετε μπροστά σας τα κόμματα.
1: Και παρεμβαίνω αστερίσκος εδώ. Έχει πλάκα, γιατί αυτό που λέγεται ξενοδοχεία, παράλληλα έχω και μια εταιρεία που φτιάχνουμε αυτοματισμούς με AI για ξενοδοχεία.
0: Ωραία. Σε όλα μέσα. Είστε επικοινωνιολόγος και έχετε μπροστά σας εκπροσώπους από όλα τα κόμματα που αυτή τη στιγμή εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις με κάποια δύναμη. Δεν λέω εγώ και τα 40, αλλά ναι, με κάποια δύναμη και διεκδικούν εισόδο στη Βουλή.
1: Τα 10 κόμματα.
0: Θέλω να μου πείτε, χωρίς να βάζετε το ηθικό κομμάτι, βγάλτε το ηθικό από την άκρη, θα λέγατε σε όλους ότι κοιτάξτε, δεν σας συμφέρει η τοξικότητα, δεν σας ανεβάζει τα νούμερα? Ή σε κάποιους θα λέγατε ότι κοίταξε, εσύ όσο πιο πολύ τοξικός είσαι, τόσο πιο πολύ παίρνεις?
1: Εντάξει, οι επικοινωνιολόγοι και αυτοί που κάνουν στρατηγική επικοινωνία την κάνουν γιατί έχουν σκοπό να κερδίσουν το κόμμα τους. Ευτυχώς ή δυστυχώς για μένα, αλλά εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν απευθύνονται όλοι σε όλους και δεν απευθύνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Οπότε, προφανώς, κάποιος επικοινωνιολόγος ο οποίος έχει αναλάβει ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται σε μια μικρή μάζα εκνευρισμένων ανθρώπων, να το πω ευγενικά, θα του πεις
0: πάστα κοντέρ.
1: Βγες απέναντι και τα λοιπά. Είναι στρατηγική. Δηλαδή η μετακίνηση των goal post που λέω εγώ ήταν και η στρατηγική του Τραμπ. Βγήκε πρόεδρος στη στρατηγική. Θα πας και θα πεις σε κάποιον μην το κάνεις αυτό, κάτσε κάνει τον καλό και τη στιγμή που ο στόχος σου είναι να εκλεγεί. Δεν ξέρω. Δηλαδή όποιος το πει ότι το κάνει αυτό και ότι αυτός είναι ο σωστός και όλοι οι άλλοι είναι λάθος, λέει ψέματα. Ή δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Γιατί ο στόχος αυτού που βγάζει την επικοινωνιακή στρατηγική είναι να ακουστεί το μήνυμα για να κερδίσει ψήφους. Γιατί δεν σε προσλαμβάνει κανένας επειδή
0: Άρα είναι κομμάτι στρατηγικής. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του λόγου που παρακολουθούμε είναι κομμάτι στρατηγικής.
1: Πλέον είναι 100% στρατηγική.
0: Μάλιστα.
1: Όχι απλά είναι. Ναι. Και είναι 100% στρατηγική γιατί πολύ απλά είναι αυτό που είπα και πριν. Έχουν αλλάξει τα μέσα. Αυτή τη στιγμή, να πάρω ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που το ξέρω.
0: Μπορεί να το πάρει το παράδειγμα. Ενώτη. Όχι, δεν μπορεί. Γρήγορο. Αν είναι γρήγορο.
1: Είναι γρήγορο. Ο Κωστής Χατζηδάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος Το μόνο που θα λέγαμε ποτέ για τον Κωστή Χατζηδάκη ότι θα του άρεσε να βγαίνει σε μια κάμερα να κάνει TikTok.
0: Προφανώς.
1: Και όπως έχει βρεθεί και κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι η ανάγκη της πολιτικής πλέον.
0: Ναι, ναι. Αλλά μη τι άλλο, ο Κωστής είναι ένας, ο Κωστής Χατζηδάκης είναι ένας άνθρωπος με ήπιο λόγο, συγκροτημένο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, κλπ. Ναι. Δεν το... λέω το... Γι' αυτό ναι. Τον πήρα ως παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: εγώ,
0: θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Σταύρος Κονταξής, επικοινωνιολόγος, διαφημίσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Ωραία, μηνύματα εδώ. Αλλά δεν προλαβαίνω τώρα. Ήδη είμαστε εκτός. Οπότε τα μηνύματά σας και για το θέμα ντόκου, αλλά και για τα υπόλοιπα.
13: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Mm. Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
16: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-0-20-210.
18: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
19: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
20: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
19: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
20: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
21: Bella FM.
22: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους. Παράλληλα, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της συνειδιοκτησίας, περιορίζοντας τις αυθαιρεσίες και επιταχύνοντας την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές, αλλά και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Δόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Έρευνα και πόρισμα άμεσα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Δόκος, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε ότι μόνο προς το τέλος της συζήτησης τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάδας δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη, όπως σημειώνει, παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σίμη του Δήμου Βιάνου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής, με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί αλλά και ντρόουν, επιχειρούν να εντοπίσουν τη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους δικούς της φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Για το λόγο αυτό έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από την πυροσβεστική για 3 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Άρχισε σήμερα επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα στη σωρό του εκλοιπών τα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει το τέμονος Μεγάλη Μοσάλα, ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην πρωτεύουσα του Ιράν. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις τελετές στη μνήμη του Χαμενεΐ. Οι επικίνδυνες τελετές θα διαρκέσουν 6 μέρες, ενώ προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του γιου του Μοστραμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και οι παρατάσεις τελείωσαν με σκορ 1-1. Στη φάση των 16 πέρασε και η Αργεντινή, η οποία νίκησε το πράσινο ακροτήρι 3-2 στην παράταση. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Κολομβία, καθώς νίκησε την Γκάνα με 1-0. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
0: Όχι μόνο περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr και στο skyradio.gr έχετε και την επικοινωνία. Πάνω δεξιά το ταμπελάκι, πες την άποψή σου. Και έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και έχω και την ηθική υποχρέωση να τα πω τώρα και στον αέρα, γιατί σχολιάζεται πολλά πράγματα από την προηγούμενη ώρα που ήταν το πολιτικό κλίμα, ήταν η φάρσα στον τόκο, ήταν η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Οπότε με αυτά θα ξεκινήσουμε, αφού πρώτα έτσι το μαλακώσουμε λιγάκι.

Λαυρού που έχει την επιμέλεια της εκπομπής, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι τη μουσική επιμέλεια, έχει διαλέξει τα τραγούδια που ακούμε, ο Πέτρος Μωραΐτης στο 48 00 170 έως 174, δεν είναι η Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί πάρα πολύ να καθαρίσει τη φωνή του, την ταλαιπωρημένη από τα κλιματιστικά του, ώστε να μην είναι ενοχλητική. Ελπίζω να μην είναι και ελπίζω να, τέλος πάντων, να βρίσκεται ενδιαφέροντα τα θέματα ή τουλάχιστον ότι σχολιάζουμε και σχολιάζετε. Είχα μείνει στα μηνύματά σας, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμένα τουλάχιστον να βλέπω, να καταλαβαίνω πώς μπορείτε να στέκεστε απέναντι σε διάφορα θέματα, όπως η πολυκατοικία, ο Πέτρος, και ελπίζω να μην βγεις αληθινός, Πέτρο μου. Λέει, δυστυχώς συμβάνει σαν και αυτό το πετραλώνων στην κατάρρευση της πολυκατοικίας, θα βιώσουμε πολλά στο κοντινό μέλλον, ήρθε η ώρα να πληρώσουμε παραλήψεις δεκαετιών. Ελπίζω να μην έχεις δίκιο. Φοβάμαι και εγώ πως έχουν γίνει εγκλήματα, αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε απώλειες. Ο Γιάννης μας καλεί στο όμορφο και δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας στις 18 Ιουλίου για το πανηγύρι Γουρουνοπούλα. Αυτό είναι, είναι ένας λόγος δυνατός, δεν μπορώ να πω. Ο Χρήστος δεν λέω, υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων, είναι αυτός ο νέος κώδικας για τις πολυκατοικίες που φέρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αλλά τα διαμερίσματα που απαρτίζουν τους κοινόχρηστους δεν πρέπει εκεί να μπει υποχρέωση. Προσπαθώ να καταλάβω τι λες. Θα μας πεις τώρα τα φέσια στα κοινόχρηστα, η ασφάλιση των κοινόχρηστων μας μάρανε. Ο Σουσού με δεικτικό σχόλιο για τον ντόκο. Ο Λευτέρης από Γλυφάδα, η φάρσα στον τόκο μπορεί να πέτυχε, αλλά δεν είναι πρόκειτο να συζητήσει μέσω βιντεοκλήσης διαβαθμισμένες πληροφορίες. Πέρα από κάποιες περιφερειακές κουβέντες δεν είναι πρόκειτο να διακινηθεί κάτι άλλο. Μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Έχω άλλη άποψη. Δεν τα λέει καλά ο κύριος Κονταξής, μου λέει ο Γιώργος. Το Careless People γράφει πως είναι συνειδητή απόφαση του Facebook να προάγει την τοξικότητα επειδή είναι good for business, ενώ ξέρανε τι συνέβαινε ακόμη και σε γενοκτονία στη Μιανμάρ. Δεν νομίζω να είπε κάτι διαφορετικό. Το good for business, εκεί νομίζω περιστράφηκε το σχόλιο του κύριου Κονταξή σε ό,τι αφορά τα social, και μάλιστα το τεκμηρίωσε κιόλας. Νομίζω ότι στην ίδια γραμμή είσαστε. Μάλλον παρανόησες. Απόψη μου. Σε ό,τι αφορά τώρα ότι μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο για τη φάρσα ντόκου, εννοείται πως δεν πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Από την άλλη, φαντάζομαι ότι και εσύ θα αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχει ένα ζήτημα όταν υπάρχει μια τέτοια συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων, όχι μεταξύ δύο ανθρώπων, μεταξύ ενός ανθρώπου και φαρσέρ, όταν αυτός ο άνθρωπος τυχάνει να βρίσκεται σε μια θέση πάρα πολύ ευαίσθητη για εθνικά θέματα. Νομίζω πως εκεί θα έπρεπε να λειτουργήσουν κάποια ζητήματα, κάποιες δικλείδες ασφαλείας που δεν λειτουργήσαν, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας.

0: θεωρούμε, επειδή τον έχουμε και επειδή είναι και πολλά τα ζητήματα για τα οποία θα ζητήσω την άποψή του, γι' αυτό θέλω να πάμε αμέσως στον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Και μόνο ο τίτλος με παρακινεί να αρχίσω από το θέμα το οποίο έχει μπει για τα καλά στη δημοσία συζήτηση, από ό,τι βλέπω και στα social media, στο ίντερνετ, σχόλια κτλ. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα.
0: Ανταπόκριση και για ακόμη μια φορά που δεχθήκατε έτσι να συνομιλήσουμε μαζί. Θέλετε να αρχίσουμε από αυτό το θέμα, την φάρσα αυτή στον κύριο Ντόκο?
1: Εντάξει, είναι σοβαρό, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν ξανακάνει τέτοιου είδους κίνηση και την έχουν κάνει ακριβώς για να πάρει πολιτική χρειά. Δηλαδή υπάρχει πολιτικός δόλος.

0: πάνω σε αυτό, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι να προστατεύσει τα συμφέροντα τα ελληνικά. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή το είδα όλο το βίντεο, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να βάλουμε ίσως σε μια αναβαθμισμένη διοικητική αναρρύθμιση. Δηλαδή, όταν γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις, πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια πάνω σε αυτή τη διαδικασία, στην αναγνώριση ποιοι είναι. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν εικόνες στο ποιος είναι, τι είναι. Ο κύριος Ντόγκος είπε στην προκειμένη περίπτωση ότι η εικόνα του συγκεκριμένου ανθρώπου τον γνωρίζει. Ναι. Το δήλωσε κάπου.
1: Μα λέει, ακριβώς είπε ότι όταν άνοιξε η τηλεδιάσκεψη, είδα μπροστά μου, λέει, τον Ουκρανό με το πρόσωπό του την ομιλία του. Δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, επειδή γνωρίζω τον κύριο Ντόκο και είναι σοβαρός άνθρωπος και δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτίθεται έτσι. Αλλά θα σας πω το εξής. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο βασικά διλήμματα. Το πρώτο δίλημα είναι το εξής. Δηλαδή, πάμε να πλήξουμε τον θεσμό του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας ή πάνε να κάνουν πολιτική, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο ποιος είναι σωστός ή όχι. Επίσης, στο τι λέει, πώς το είπε, πώς το εξέφρασε, κυρίως για τα σχέσεις ελληνοουκρανικά ή σε σχέση με αυτό που υπόθηκε ότι θα γίνουν εκλογές. Εκλογές οποιοδήποτε μπορεί να πει ότι θα γίνουν, προφανώς αναμένονται για πολλούς λόγους, αλλά μέσα από τους λόγους αυτούς είναι οφθαλμοφανές, ας πούμε, ότι πάμε για εκλογές, άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά και σαν διαδικασία και σε χρονική διαδικασία και λόγω Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Yeah. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να θέσει. Τώρα, αν με ρωτάτε κυρίως για την ασφάλεια. Καταρχήν, αυτά που υπόθηκαν ήταν προσεκτικά λόγια. Δεν ήταν λόγια απαραίτητος τα οποία εξέθεταν κάποιον ή κάτι συγκεκριμένα, πέραν από συγκεκριμένες αναφορές. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω που μιλάει η αντιπολίτευση, ας πούμε, το ένα είναι ότι λέει για το ότι θα πάμε για εκλογές. Και σας απάντησα πριν. Θα πάμε για εκλογές ούτως ή άλλως. Τώρα, είναι μετά, είναι αργότερα, αυτό είναι στην ευχήρια του
1: Πρωθυπουργού. Ναι, αντιλαμβάνομαι.
0: Αλλά το δεύτερο είναι ότι κατά πόσο εξέθεσε την Ελλάδα. Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα θέλει βαθιά ανάλυση. Προφανώς μπορώ να κάνω κριτική. Επιλέγω να μην κάνω κριτική και θα σας εξηγήσω γιατί. Ο όρος και η χρήση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και άμα δείτε το βίντεο, κάνει κλιμακωτή συζήτηση διπλωματική. Και προφανώς αναφέρεται σε συγκεκριμένα ζητήματα και λέει ότι καλό θα είναι να πάτε πίσω στο Υπουργείο Άμυνάς σας, να συζητήσετε με τον πρόεδρο. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Μετά το ρωτάει αν θα μπει στο ΝΑΤΟ. Του λέει προφανώς δεν θα μπει. Κάνει και ένα λάθος ότι μπορεί να μπει, ας πούμε, εν μέρη, το οποίο δεν γίνεται αυτό. Κατά πλαίσια του ΝΑΤΟ δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μπορεί να έχει πιο ενδελεχείς σχέσεις. Είμαι της άποψης ότι κάπου στο τέλος συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Ναι, το λέει και ο ίδιος ότι προς το τέλος, λέει, κατάλαβα ότι μάλλον δεν πρέπει να.
0: Ναι, εγώ πάντως αυτό που βγαίνει από αυτό είναι ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, όποιος και να είναι αυτός, πρέπει να έχει αναβαθμισμένη τεχνολογική επάρκεια, να υπάρχει πληροφόρηση ποιος είναι τι με εικόνα και ήχο. Να υπάρχει ένα είδος αναβαθμισμένης πληροφόρησης και συμμετοχής. Γιατί βγήκαν αυτοί και στείλαν ένα tweet και είπαν, λέει, ότι εμείς στείλαμε με Gmail σε αυτόν και απάντησαν. Δεν είναι τόσο έτσι απλό.
1: Ναι, δεν είναι απλό, αλλά συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κύριε καθηγητά. Εκτός από το περιεχόμενο, είναι το θέμα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν σε επίπεδο τεχνικής ασφάλειας κάποιες δικλείδες, ώστε να αποτρέπουν τέτοιου είδους γεγονότα. Ναι. Γιατί αυτοί οι Ρώσοι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που λέτε. Έτσι. Ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δικλείδες. Σας είπα. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο να υπάρχει το secure line, το λεγόμενο. Ναι. Πρέπει να υπάρχει γνώση του ποιος είναι σαν φυσιογνωμία. Αλλά υπάρχει και η τεχνολογία για να αλλάζει φυσιογνωμία.
1: Ναι.
0: Έτσι, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Άρα πρέπει να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να προσέχουμε από πού μπαίνει η περιοχή που μπαίνει. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι καλυμμένο λευκό. Να σου το πω έτσι στο background του. Επίσης, σημαντικό αυτό που σας λέω.
1: Ναι.
0: Πολλά άλλα. Το οποίο βέβαια δεν επιθυμώ να μπω στα τεχνικά.
1: Όχι.
0: Γιατί τα τεχνικά είναι για άλλους λόγους.
1: Ναι. Να τα πούμε. Όχι. Σε ένα άλλο επίπεδο, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ενταχθεί σε αυτό που λέμε υβριδικές επιχειρήσεις? Με ποια έννοια το λέω? Είναι γνωστό ότι αυτοί οι Ρώσοι χτυπάνε κυρίως Δύση. Δεν χτυπάνε Ρώσους, χτυπάνε ηγέτες από τη Δύση. Και πολλές φορές οι φάρσες τους έχουν αναδείξει είτε προβλήματα μεταξύ κρατών της Δύσης, είτε τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Θυμόμαστε τη Μελώνη, που η Μελώνη είπε ναι, κουραστήκαμε με τους Ρώσους. Υπάρχει περίπτωση να εντάσσετε σε κάτι τέτοιο αυτό που έγινε χθες?
0: Κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι θέλουν προσοχή. Προφανώς το κάνουν για να πάρουν συμβόλαια από κάποιους άλλους για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή το είχαν κάνει και με τον Παχλαβή στο παρελθόν. Είχαν κάνει αντίστοιχο βίντεο. Τώρα αυτό που βγαίνει ως μεμτό είναι η αναφορά του που είπε ότι ο διευθυντής της ΕΥΠ εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην
1: Ουκρανία.
0: Το οποίο και αυτό είναι ας πούμε σχετικό. Θα σας εξηγήσω γιατί. Πολιτικά είναι μεμτό. Πρακτικά δεν είπε κάτι. Τι κάνει εκεί. Είπε ότι πήγε για συζητήσεις. Και προφανώς ήταν αναμενόμενο για κάποιον ο οποίος ξέρει όταν γίνεται ένα γεγονός όπως έγινε αυτό με την Ουκρανία. Είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών, ο Εθνικής Ασφάλειας, το γραφείο του Πρωθυπουργού, το γραφείο του Υπουργού Άμυνας, το γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, αυτά πρέπει να είναι συνδεδεμένα κάπως για να συντονιστούν για το πώς θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις για να μπορέσει να σταματήσει να υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα θα σας έλεγα ότι στη δική μου, αν έκανα εγώ πολιτική, αν ήμουν εγώ στη θέση του, αν έκανα αυτή τη συζήτηση μαζί του, θα είχα διαφορετική πολιτική προσέγγιση πάνω σε αυτά, γιατί αν ήταν αλήθεια. Αν ήταν αλήθεια και λεγόντουσαν αυτά που λεγόντουσαν, εγώ θα έλεγα ότι δεν ξεπερνάς κόκκινες γραμμές. Δεν θα μπαινα στο ότι αν η θάλασσα έχει πολλά πλοία, αν δεν έχει, ποιος έχει φύγει, ποιος δεν έχει. Κυρίως γιατί το ίντερνετ δεν μπορεί να το εμπιστευτεί κάποιος σήμερα, γιατί βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Από εκεί και πέρα πήγανε να πλήξουν και το θεσμό του Εθνικής Ασφάλειας και προφανώς τον ίδιο προσωπικά.
1: Ναι. Αλλάζουμε κεφάλαιο. Ερχόμαστε τώρα στα της γειτονιάς μας. Αυτά τα οποία έχετε σχολιάσει αρκετές φορές. Με έναν τρόπο που νομίζω ότι από την εξέλιξη των πραγμάτων έχει αποδειχθεί ότι είχατε πολύ εύστοχες παρατηρήσεις, είναι αλήθεια. Ναι. Τουρκία-Ευρώπη, θέλω λιγάκι να το χωρίσουμε σε Τουρκία-Ευρώπη, Τουρκία-Αμερική, Τουρκία-Ελλάδα. Να αρχίσουμε πρώτα από την Ευρώπη, γιατί προκάλεσε εντύπωση αυτή η ύμνη, η έπαινη Ευρωπαίων αξιωματούχων πρόσφατα στην Τουρκία, ενώ λίγες μέρες πριν είχε βγει και μία έκθεση που λέγει ότι ούτε δημοκρατία είσαστε, είσαστε πολύ πίσω, απειλείτε, είστε ο τραμπούκος της γειτονιάς. Και πάει εκεί μία Κάλλας που είναι υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης και λέει η Τουρκία, οι φίλοι μας, ο σύμμαχός μας, ο εταίρος μας, πηγαίνουν και άλλοι επίτροποι. Τι ακριβώς γίνεται.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα, όταν πας σε έναν διοικητικό και τον κάνεις αρχηγό της TAS. Και δεν ξέρει καλά-καλά τα πρωτόκολλα. Δηλαδή, επειδή πήγε η κυρία Κάλλας, να σου πω κάτι το οποίο πιθανόν δεν το έχουμε πάρει στο σκεπτικό μας. Όταν πήγε η κυρία Κάλλας να δει τον Ερντογάν, έπρεπε να υπήρχε και από πίσω της Ευρωπαϊκής σημαία. Δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή σημαία. Ήταν μόνο τουρκικές σημαίες. Με αποτέλεσμα να δείχνει μια εικόνα αυτού του νεοοθωμανισμού. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση η οποία πιστεύει στο διάλογο και σε μια διπλωματική δημοκρατική διαπραγμάτευση, έστω και με αυτά τα κράτη τα οποία δεν είναι ακριβώς τόσο δημοκρατικά, επειδή απλά και μόνο επιθυμούν να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουν τεχνογνωσία πολύ μηδαμινή σε σχέση με το υπόλοιπο. Ίσα-ίσα εκμεταλλεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι της άποψης ότι έχει έρθει ίσως η στιγμή να γίνουμε λίγο πιο σκληροί απέναντι στην Τουρκία. Όχι γιατί η Τουρκία είναι έτσι όπως είναι, γιατί η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με το ακί και το κρατάω θεσμικά. Δεν μπορεί η Τουρκία να παίζει ένα παιχνίδι ότι είμαστε ένας άλλος πόλος, είμαστε μια μεγάλη δύναμη. Προφανώς γιατί εξελίσσει την οικονομία της σε μια παγκόσμια οικονομία, αλλά από την άλλη πλευρά επιθυμεί να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαν να μου λέτε ότι, ξέρεις Μάριε, θέλω να έρθεις μαζί στον γκρουπ των ανθρώπων, έχουμε κάποια στάνταρτ και να έρχομαι εγώ και να κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι ούτε πρέπον, ούτε καθόλου δημοκρατικό. Είναι δεν σέβεσαι εξ αρχής και κάποιος αναρωτιέμαι γιατί αυτό θέλει να έρθει. Από τη στιγμή που θέλει να επιβληθεί από τον εαυτό του ακόμα όταν είναι απ' έξω.
1: Υπάρχει τέτοια πρόθεση από την πλευρά είτε Βρυξελών είτε κρατών μελών, γιατί εγώ άλλο βλέπω.
0: Είναι υπό ένταξη η Τουρκία βεβαίως. Έχουν ανοίξει κάποια κεφάλαια προφανώς. Αλλά για να μπορέσει να προχωρήσει η Τουρκία, πρέπει να συμμορφωθεί με κάποιες πραγματικότητες. Μεταξύ των άλλων πραγματικότητων είναι ότι κατέχει παρανόμως ποσοστό της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι κάτω μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στο σύνολό το η μίσος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το βάζουν αυτό λοιπόν, το θέμα, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, το θέμα τα κράτη που αγοράζουν ντρόν και ανοίγουν business με τους Τούρκους τα εξοπλιστικά.
0: Όχι.
1: Ή το έβαλε η Κάλλας όταν πήγε εκεί.
0: Δεν το βάζουν. Δυστυχώς δεν το βάζουν και ο λόγος που δεν το βάζουν είναι για να μην χαλάσουν, ας πούμε, την αγορά. Γιατί έχει μια αγοραστική αξία η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Είναι ότι πουλάει τα drones, λόγω εμπειρίας, ας πούμε. Έχουν κάνει και το λεγόμενο reverse engineering. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, κυρίως τώρα αυτά που θα δείτε και τις επόμενες μέρες με το ΝΑΤΟ, θα δείτε μια ωραία διαπραγμάτευση, μια εικόνα που κάνουν. Είτε με το Συμβούλιο της Ευρώπης που έχει αυτές τις ημέρες εκεί, είτε το ΝΑΤΟ, είτε άλλες τέτοιες. Γιατί πουλάνε, ας πούμε, επικοινωνία και πουλάνε τη μεγαλειότητα. ο άλλος ενδιαφέρεται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία εγώ, επειδή εγώ μεγάλωσα στις Βρυξέλλες, δεν είναι οι ίδιες Βρυξέλλες που μεγάλωσα με αυτό που πιστεύαμε ότι θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και η κριτική μου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ένα μεγάλο γραφειοκρατικό γρανάζι, το οποίο δεν έχει ελεύθερη αγορά ούτε εντός ούτε εκτός. Έχει υποσυνθήκες. Για να καταλάβετε ως παράδειγμα, το Mercosur, που πήρε 22 χρόνια συμφωνίας μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν ότι εξακολουθεί να μην είναι τόσο καλό, γιατί δεν έχει τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά όσο αφορά τα αγροτικά προϊόντα και πουλερικά και ούτω καθεξής, είναι μια συνθήκη η οποία, προσέξτε, πήρε 22 χρόνια.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε πόσο το γρανάζι της γραφειοκρατίας είναι δύσκολο.
1: Και όχι μόνο γραφειοκρατία, και μπορεί να υπάρχουν και συμφέροντα τα οποία να είναι αντίθετα.
0: Πας σε μια Τουρκία η οποία είναι συνδεδεμένη γεωγραφικά μαζί σου, δηλαδή είναι στην υπηρετική πλευρά της Ευρώπης, ας πούμε, η οποία συνδέεται ο δικός αεροπορικός και θαλασσίος, έχει τα προβλήματά της, γιατί θέλει να έχει τα προβλήματά της απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως και με τη Βουλγαρία, όπως και με τις χώρες της Ανατολής, τις οποίες προσπαθεί να τις ελέγξει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είδατε τι είπε ο Ερντογάν, ας πούμε, για τη Μέση Ανατολή, τι είπε για τη Συρία, τι είπε για το Ισραήλ, τι είπε αυτές τις μέρες. Και βεβαίως παίζει ένα παιχνίδι ότι είμαστε μια φτηνή αγορά. Είμαστε μια αγορά η οποία αγοράζει.
1: Με αμυντική βιομηχανία πολύ δυνατή, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε.
0: Ακριβώς. Το δυνατή εξαρτάται από πολλά πράγματα. Πρώτον, που εμπλέκεται η βιομηχανία σου, αν έχει πρωτογενή τομέα παραγωγής βιομηχανίας, και αν παραδείγματος χάρη κάνει πως παίρνει τις μηχανές αυτές που θέλουν να πάρουν για τα καν, θα κάνουν το λεγόμενο reverse engineering. Δηλαδή,
1: με πάτε,
0: θα
1: μισό λεπτό, γιατί
0: να τις δημιουργήσουν.
1: Με πάτε τώρα στα αμερικανοτουρκικά. Αλλά αυτά θα μου επιτρέψετε, θα μου δώσετε το χρόνο λίγο να πάμε σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε.
0: Θέλετε.
1: Ωραία, ευχαριστώ
0: όσο
1: πάρα
0: θέλετε,
1: πολύ. Ευχαριστώ.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία?
16: Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
19: Βλέπετε τους Στίωνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος, φτάνει. Είναι ασύλληπτο.
18: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στις 3 γέφυρες εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Την υποχρεωτική ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών εναντί φυσικών καταστροφών εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί. Η πρόταση προβλέπει κάλυψη για πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και ενδεχομένως καθίζηση ή κατάρρευση εδάφους χωρίς να έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επιθέσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό από τις επιθέσεις. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με αφορμή την επικοινωνία που είχε ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δεν διαφαίνονται σύμφωνα με την αστυνομία ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα στο σπίτι της πεθεράς της στην Κατερίνη. Η γυναίκα, η οποία φρόντιζε τη μητέρα του συζύγου της και την επισκέπτονταν καθημερινά, φαίνεται πως έπεσε καθώς βρέθηκε στο πάτωμα ανάσκελα και έφερε ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 63χρονου που συνελήφθη ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκε εν οδηγία αυτοκίνητο έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Και ο καιρός, αρχικά αίθριος ημέρα στην Αττική, με τοπικές μπορές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Επιστρέφουμε αμέσως στη συζήτησή μας με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Στο πρώτο κομμάτι, και είναι πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει μέσω του «Πες την άποψή σου» στο Sky Radio για το θέμα της φάρσας στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ντόκο. Πολλές οι προσεγγίσεις που διαβάζω, θα πω ενδεικτικά μία-δύο. Αρχίζουν να έρχονται και σχόλια τώρα για τα ελληνοτουρκικά, γιατί το βάλαμε τελευταία στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ που, για την αναμονή, κύριε Ευθυμιόπουλε.
0: Βέβαια,
1: καθηγητά. Γράφει ο φίλος Γιώργος, οι Ρώσοι Φαρσέλη είναι ενεργούμενα του καθεστώτος και στοχεύουν πολιτικά πρόσωπα, ούτε ηθοποιούς ούτε τηλεπερσόνες. Είναι η πρώτη ξεκάθαρη επέμβαση του καθεστώτος Πούτιν στην Ελλάδα προεκλογικά για τη στάση μας στο Ουκρανικό. Διάβασα ενδεικτικά, είναι αρκετές οι προσεγγίσεις που
0: παραλαμβάνω. Είναι σωστό, ξέρουν ότι έρχονται εκλογές. Κοιτάξτε, δεν είναι... Δεν γίνεται ανύποπτο σε ανύποπτο χρονικό διάστημα, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι επιλέγω σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας να μην τα λέω όλα δημοσίως και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε και ως Ελλάδα ότι δεν, μπορεί να μην είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι, αλλά είμαστε έμεσα εμπλεκόμενοι. Είτε θέλεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε θέλεις διμερών σχέσεων καλών ή κακών με τη Ρωσία ή την Ουκρανία ή ούτω καθεξής. Συν το γεγονός ότι προφανώς οι Ρώσοι θέλουν να χτυπήσουν παντού και να επηρεάσουν τις πάντες και τα πάντα. Και το ξαναλέω, έρχονται εκλογές. Στις εκλογές πρέπει να προσέξουμε την εθνική μας ασφάλεια γενικότερα, ναι, με οποιοδήποτε κόμμα.
1: Γιατί θα υπάρχουν
0: τέτοιες
1: ενέργειες, μάλλον θα πυκνώσουν. Δεν λέω μόνο για φάρσες. Λέω γενικότερα για προσπάθειες παρέμβασης.
0: Δεν νομίζω, κοιτάξτε, η λέξη φάρσα δεν είναι σωστή.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν εσκεμμένο.
1: Έχετε
0: δεν
1: δίκιο.
0: Φάρσα.
1: Έχετε δίκιο. Δεν είναι,
0: δεν είναι ο
1: κλόουν που θα βγει στο τέλος και θα πει σας την έσκασα.
0: Εμένα με ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Πρώτον, με ενδιαφέρει ο θεσμός του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. ο θεσμός, το ξαναλέω, είναι σημαντικό για τον οποιοδήποτε και να ήταν εκεί. Και το δεύτερο είναι ότι ξέρω το συγκεκριμένο συνάδελφο, το Θάνο τον Τόκο. Ναι. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ ξεκάθαρη σκέψη απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Και σας το λέω, αν το δείτε το βίντεο, ανεξάρτητα, γιατί σας είπα στο τέλος ότι εγώ πολιτικά θα λειτουργούσα διαφορετικά στη συζήτησή μου. Είναι η προσωπικότητά μου τέτοια που το κόβω γνωρίζοντας ότι κάπου, ας πούμε, κάτι δεν μου πάει καλά. Αλλά από εκεί και πέρα όμως το πήρε κλιμακωτά. Που συνεπάγεται ότι συνειδητοποίησε κάποια στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά με τη συζήτηση. Οι ερωτήσεις, ας πούμε, είναι ερώτηση, θα μας βάλετε στο ΝΑΤΟ. Αφού ξέρεις εσύ, υποτίθεται, κύριε της Ουκρανίας, ότι χρειάζεται κονσένσους για να μπει στο ΝΑΤΟ. Και το απάντησε ο άλλος ότι μάλλον, διπλωματικά το απάντησε, ότι μάλλον δεν μπορείτε να το κάνετε, γιατί δεν θα υπάρχουν συμφωνίες, αλλά μπορείτε να κάνουμε άλλα πράγματα, ας πούμε. Αυτό είναι δεκτό. Αλλά σας λέω, εκεί που ίσως πολιτικά μπορεί να του κάνει κάποιος κριτική, είναι στην πρώτη περίπτωση για τον διευθυντή της ΕΥΠ. Ότι ήταν εκεί. Και το δεύτερο ήταν ότι έπρεπε να του κόψει. Δηλαδή έπρεπε να, πολιτικά να πει: κοιτά, κομμένη συζήτηση ως εδώ. Εμείς τα ελληνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας συμφέροντα τέλος. Ούτε αν έχει κίνηση, ούτε αν δεν έχει κίνηση με τα πλοία και που πάνε οι Ρώσοι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί η ελληνική επικράτεια, η οποία την ελέγχουμε εμείς και μόνο εμείς.
1: Είχαμε διακόψει τη συζήτηση όταν αρχίσατε να αναφέρεστε στο θέμα των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά και των σεναρίων βεβαίως που υπάρχουν για τα F-35. Στην Τουρκία γίνονται δηλώσεις που δείχνουν ότι υπάρχει αισιοδοξία. Πρόσφατα Φιντάν, πιο πριν και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, θα πρέπει λίγο να ανατρέξουμε, άμα μου επιτρέπετε, ένα λεπτό στην ιστορία. Γιατί το 1952, όταν μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είχε ως στόχο να υπάρχει μείωση της κόντρας, ας πούμε, μεταξύ των δύο, όταν θα είχαν ισοζυγισμένα εξοπλιστικά συστήματα, το οποίο, αν το δείτε λίγο δημογραφικά, δηλαδή μια χώρα πολύ λιγότερα εκατομμύρια από την Τουρκία, αν έχουν το ίδιο πλικό σύστημα και την ίδια αναβαθμισμένη κατάσταση δεδομένης τεχνολογίας, είναι γέννη προς την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, όταν η Ελλάδα ξανάρχισε πάλι με την οικονομική, ας πούμε, καλυτέρευση της οικονομίας της Ελλάδος να αγοράζει οπλικά συστήματα που χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως, εμείς αργήσαμε να δημιουργήσουμε τη δική μας βιομηχανία. Η Τουρκία όχι μόνο τη δημιούργησε, αλλά την εξαπλώνει σε περιοχές στις οποίες αφενός επηρεάζει πολιτικά, εμπορικά, και προσπαθεί να το κάνει και στρατιωτικά, όπως είτε επίσημα είτε ανεπίσημα. Γιατί μέχρι πρόσφατα δεν είχε πει ότι είχε βοηθήσει το Αζερβαϊτζάν, ενώ πρόσφατα το είπε ο Ερντογάν ότι εμείς είχαμε εμπλακεί στο τέτοιο. Στο μεταξύ έκανε πελατειολόγιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη πλευρά κάνει τώρα τη δικιά της βιομηχανία, μεταξύ άλλων και η Ελλάδα, η οποία πρέπει να προκαθορίσουμε ακόμα, αυτή είναι η δικιά μου διαφοροποίηση, ποια είναι η βιομηχανία που πρέπει να κάνει η Ελλάδα και πώς αυτό συνδέεται με την Ευρώπη και ποιο θα είναι το πελατειολόγιο. Γιατί αν κάνουν όλοι drones, ας πούμε με τα ίδια πρότυπα drones, από πού θα αγοράσεις ανάμεσα από τα 27 κράτη-μέλη που έχουν την ίδια τεχνογνωσία, ας πούμε. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Τώρα από εκεί πέρα η Τουρκία κάνει το εξής. Κάνει το λεγόμενο reverse engineering. Και εδώ είναι λίγο εγώ θέλω να το πάρω ένα βήμα παραπέρα. Γιατί κάποια στιγμή η Τουρκία θα πάρει, είτε θα πάρει αεροπλάνα, όποια αεροπλάνα και να είναι. Εγώ πιστεύω θα πάρει τα F-16 αναβάθμιση. Θα πάρει κάποιες μηχανές, γιατί είναι μια καλή αγορά για τους Αμερικανούς. Μπορεί να μην το πάρει τώρα, να το πάρει μετά. Και θα κάνει το πρώτο πράγμα που κάνει, είναι το reverse engineering. Δηλαδή η δύναμη της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει κάνει ένα R&D σύστημα, με το οποίο δημιουργεί δικά της εγχώρια αγορά σε όλα τα συστήματα τα αμυντικά. Αυτό είναι το επικίνδυνο για τους Αμερικανούς, ίσως που πρέπει να τους το λέμε συνέχεια, για να το ξεκαθαρίσουν, ότι άλλο να χρησιμοποιώ τη δικιά σου μηχανή και να πηγαίνω στο σέρβις το δικό σου, και άλλο να πάρω τη μηχανή να τη διαλύσω, να την ξαναδημιουργήσω με δικά μου πρότυπα, για να βάλω στα μελλοντικά 6ης και 7ης γενεάς αεροπλάνα. Προς το παρόν τα βάζω στην 5η. Άρα λοιπόν στο μακροχρόνιο θα μπουν εναντίον των Αμερικανών. Αλλά προς το παρόν τους χρειάζονται.
1: Και υπάρχει και ένα χειρότερο σενάριο, ότι την ώρα που διαλύω.
0: Όχι,
1: την ώρα που διαλύω τη μηχανή σου, εσένα Αμερικανέ, έχω δίπλα μου, μπορεί να έχω δίπλα μου κάνα Ρώσο και κάνα Κινέζο, παρεπιπτόντως.
0: Ναι, αλλά έχει και πελατειολόγιο. Έχει και πελατειολόγιο. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Θυμάστε την ιστορία με τα drones.
1: Ναι.
0: Τα drones θα χρησιμοποιήσει στο Μάλι, στο Τσάντ, στο Αζερβαϊτζάν, το χρησιμοποιήσει στη Συρία. Το χρησιμοποίησαν παντού. Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που κάνανε οι Ισραηλοί όταν βρήκανε τουρκικό drone στις περιοχές που υπήρχε conflict μεταξύ άλλων στη Συρία και το Ιράκ? Το πήραν και κάνανε οι ίδιοι reverse engineering για να καταλάβουν σε ποιο επίπεδο τεχνολογίας υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή ένα βήμα πίσω. Οι Τούρκοι τι θέλουν? Θέλουν να έχουν την ικανότητα της αεράμυνας βάσει των drone και τεχνολογίες που απορρέει από αυτά. Εμείς θέλουμε να έχουμε εναέρια χρήση μεταξύ ραντάρ, πυράβλους, με το θόλο, και τα F-35 και τα F-16 στην αναβάθμιση, όπως και οποιαδήποτε άλλο Ραφάλ ή αναβάθμιση στο Φάλκον, ας πούμε. Αυτό είναι μια στρατηγική τακτική, δηλαδή αυτό αποφαίνονται σε επίπεδο στρατιωτικό τι είναι το καλύτερο και τι απορρέει και βάσει του οικονομικού προϋπολογισμού της κάθε χώρας. Η Τουρκία εκεί είναι αυτό που δεν είναι δημοκρατική. Η Τουρκία τι κάνει? Δεν έχει πρόβλημα να κόψει από το κοινωνικό της σύνολο, από τη φτώχεια του κόσμου που υπάρχει, γιατί υπάρχει μεγάλη φτώχεια στην Τουρκία, όπως υπάρχει και άκρατος πλουτισμός στην Τουρκία. Είναι τα δύο άκρα. Στην άκρατη φτώχεια όμως τι κάνει? Τα βάζει στην άμυνα, γιατί θεωρεί ότι η εξωτερική της πολιτική πρέπει να είναι απόρρια της δικάς της εικόνας παρά έξω, το οποίο δημιουργεί τουριστική εικόνα και δημιουργεί και οικονομική εικόνα. Δηλαδή, αν δείτε το πώς αντικατοπτρίζει η Τουρκία, γιατί δεν αναρωτήθηκε κανένα
1: και διπλωματική
0: ισχύ. Στο εξωτερικό υπάρχει.
1: Και η διπλωματική.
0: Ποια είναι η διπλωματική της ισχύ όταν η τουρκική λίρα είναι χαμηλή, με τις πληθωριστικές στάσεις και το χρέος? Αλλά το δημοσιονομικό χρέος, ξέρετε, της Τουρκίας είναι χαμηλό.
1: Εφτάνει όμως
0: είναι
1: το διπλωματικό αποτύπωμα. Εφτάνει το διπλωματικό αποτύπωμα από την Αίγυπτο και τη Σομαλία. Την Αίγυπτο πρόσφατα που βλέπουμε ότι έχουν πυκνώσει οι επαφές.
0: Και με τη Σαουδική Αραβία που κάνανε πρόσφατα τη σύναψη συμφωνία για το εμπορικό, για τα τρένα κ.ο.κ. Αλλά θα υπάρχει, να ξέρετε, θα υπάρχει κόντρα με τη Σομαλιλάνδη. Γιατί αναφέρατε λίγο πριν τη Σομαλία. Η Σομαλιλάνδη, επειδή δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, η Τουρκία ήθελε τη Σομαλία και μάλιστα σταμάτησε μια αμυντική συμφωνία που υπήρχε μεταξύ Σομαλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έτσι απλά χρηματοδοτώντας τους Σομαλούς για να μπορέσουν να διώξουν τους Εμμυρατιανούς, για να μπουν αυτοί να κάνουν τη μεγαλύτερη πρεσβεία τους και τις βάσεις, να εκπαιδεύσουν το Υπουργείο Άμυνάς τους κτλ. Και τώρα στρατηγικά βγήκε η Σομαλιλάνδη, η οποία υποστηρίζεται από το Ισραήλ επισήμως και αναμένεται μάλλον από τα Εμμυράτα και από την Βρετανία και αργότερα τις ΗΠΑ, ανάλογα με τη δικιά τους πολιτική, με το πολιτικό τους πρόσταγμα. Από εκεί πέρα όμως η Σομαλιλάνδη και το λιμάνι της Μπέρμπερα είναι συνδεδεμένο επίσης και με τα ελληνικά συμφέροντα, ξέρετε. Και με τα ιστορικά συμφέροντα. Και μάλιστα πρόσφατα που είχαμε κάνει έτσι μια συνδιάσκεψη για τη Σομαλιλάνδη, έμαθα, δεν το ξέρα, ότι στη Σομαλιλάνδη υπάρχουν τυχεία αρχαιοελληνικού πολιτισμού και ναυσιπλοείας σε αυτό που λέγεται λιμάνι Μπέρμπερα σήμερα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν θέλουμε να χτίσουμε εξωτερική πολιτική στην πραγματικότητα, πρέπει να κινηθούμε με ταχύτατους ρυθμούς, να βγούμε από το καβούκι της συγκεκριμένης πολιτικής
1: και,
0: που έχουμε.
1: Και αυτό που είπατε είναι και ένα παράδειγμα
0: για
1: τα παιδεία και την ενίσχυση. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Ευθυμιόπουλε.
0: Ναι,
1: δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Και να ξέρετε, κατακλείδη να ξέρετε ότι πρέπει να κινηθούμε για τα ελληνικά μας τα συμφέροντα. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στην ακρογωνία περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να παίξει σημαντικό ρόλο και να δείξει στους υπόλοιπους Ευρωπαίους τι είναι αυτά που περνάμε εμείς στην καθημερινότητα. Δεν το νιώθουν οι Δυτικοευρωπαίοι αυτό το πράγμα. Ναι. Το νιώθουν οι Βόρειοι, ξέρετε, λόγω Ρωσίας.
1: Μετά την ρωσική εισβολή το έχουν αρχίσει.
0: Μπράβο, και αν θυμάστε τις προσπάθειες που κάναμε μεταξύ Βορρά-Νότου, τις συζητήσεις των Βόρειων κρατών με τις Νότια κράτη, γιατί τα διασυνοριακά κράτη είναι αυτά που περνάνε το Γολγοθά, το λεγόμενο, το πολιτικό και πραγματικό. Ενώ οι δυτικές χώρες απολαμβάνουν πολιτικής εξουσίας περισσότερο και αποφάσεων παρά γνωστικού αντικειμένου στην καθημερινότητα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα να έχετε.
1: Πάντοτε οι συζητήσεις με τον κύριο Ευθυμιόπουλο έχουν ενδιαφέρον, νομίζω, για αυτά τα θέματα της γεωπολιτικής. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Αμέσως τώρα διαφημίσεις και Euronet. Ναι, την ενότητά μας Euronet, αύριο πάλι στις 10. Να είστε καλά.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
22: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
23: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
24: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
26: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα δύο καζίνο? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
27: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Χρήστος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Μιλάνο,
2: Ζάγκρεπ,
3: Ταλίν,
4: Βρυξέλλες, Σόφια,
5: Ρίγα,
6: Μαδρίτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky και την πρώτη μας εκπομπή για τον Ιούλιο. Μπήκαμε και στον Ιούλιο, Κορίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο μου. Το θέμα είναι ότι μπήκαμε και ελπίζω να κρατήσει για πολύ ακόμη αυτός ο μήνας, γιατί τον αγαπάμε. Και μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι βρίσκεται στην κλιμάκωσή του, στην κόρυφωσή του.
0: Ήδη το χρώμα σου είναι αυτό που πρέπει να είναι και είσαι σε πολύ καλό δρόμο.
1: Φίλο. Λοιπόν, και πάλι μαζί, Νίκος Ανδρίτσος, Κορίνα Γεωργίου, είμαστε μαζί σας και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Εκεί είναι πολλές οι ειδήσεις και θα ξεκινήσουμε από κάτι που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο.
0: Ιδιαίτερα επίκαιρο, διότι μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε περιοχές υψηλού κινδύνου και μιλάμε για τη χώρα μας, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα της εκ των προτέρων τοποθέτησης δυνάμεων το 2022. Παράλληλα, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα από το στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμα να στηρίξουν τις χώρες που δέχονται την πίεση. Και όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, οι πυροσβέστες και οι πυροσβέστριες σε όλη την Ήπειρό μας έχουν μια κοινή αποστολή να προστατεύουν τους ανθρώπους, τις κατοικίες, τα δάση, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα επιχείρησής μας, είπε η Φόντερ Λάιεν, σχεδόν 800 πυροσβέστες θα τοποθετηθούν εκ των προτέρων εκεί όπου ο κίνδυνος είναι πιο μεγάλος, με ευρωπαϊκά αεροσκάφη έτοιμα να πετάξουν ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Και πάμε σε μια άλλη είδηση που αφορά στο νέο δασμό για το ηλεκτρονικό εμπόριο σχετικά με τα μικρά πακέτα που αποσκοπούν στην αύξηση της δικαιοσύνης και της επιχειρήσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ασφάλειας για τους καταναλωτές. Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε και θα το αναλύσουμε αρκετά στη συνέχεια της εκπομπής μας. Από την 1η Ιουλίου, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε μια παροχημένη απαλλαγή από τελωνιακούς δασμούς για πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας μικρότερης των 150 ευρώ. Το μέτρο αυτό, θα σας δίνουμε το πλαίσιο και μετά συνέχεια θα εξειδικεύσουμε και θα το εξηγήσουμε. Το μέτρο λοιπόν θα συμβάλλει στη διασφάλιση δίκαιων συνθήκων για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλών επιλογών για τους καταναλωτές ως απάντηση στην αύξηση δισεκατομμυρίων αγαθών ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πούμε επίσης ότι εμπορεύματα προερχόμενα από τρίτες χώρες, τα οποία αγοράζονται μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται απευθείας στους καταναλωτές, θα καταβάλουν πλέον δασμό ύψους 3 ευρώ ανατεμάχιο. Η απαλλαγή από τελωνιακούς δασμούς ύψους 150 ευρώ σχεδιάστηκε για μια εποχή περιστασιακών διαδικτυακών αγορών και λιγότερο ψηφιοποιημένων τελωνιακών συστημάτων.
0: Ακριβώς, και πλέον έχει αλλάξει αυτή η πραγματικότητα με τις online πλατφόρμες να αποστέλουν εκατομμύρια δέματα, μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και χιλιάδες δέματα καθημερινά εδώ στη χώρα μας. Οπότε πλέον έχουμε αυτή την νέα πολιτική η οποία θα ισχύσει για 2 χρόνια. Αυτό το καθεστώς που έχουμε, που εγκαινιάστηκε την 1η Ιουλίου, θα ισχύσει μέχρι το 2028 και στη συνέχεια θα υπάρξει ένας επανασχεδιασμός σχετικά με τους δασμούς στα δέματα που προέρχονται από τρίτες χώρες.
1: Είναι ένα προσωρινό μέτρο λοιπόν μέχρι το 2028.
0: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά, ο κύριος Σταύρος Καφούνης, είναι μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Γεια σας, κύριε Καφούνη.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Χαρά μας. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά για να τα καταλάβουν και οι ακροατές μας. Και πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτός ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ.
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι το έχουμε χαρακτηρίσει ως μια πολύ μεγάλη νίκη για το ευρωπαϊκό εμπόριο και για την ΕΣΕ, γιατί η πρωτοβουλία για όλες αυτές τις παρεμβάσεις ξεκίνησε από εμάς, από τη μικρή Ελλάδα. Όχι γιατί θεωρούμε ότι λύσαμε το πρόβλημα, αλλά γιατί βλέπουμε να γίνονται οι πρώτες κινήσεις σχετικά γρήγορα, ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μας έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα. Και για να γίνουμε περισσότερο χρήσιμοι, να επιτρέψουμε να πω 2 σημαντικές παρεμβάσεις. Πρώτον, ότι δεν αφορά το 3 ευρώ κάθε είδος που παραγγέλνουμε, αφορά κάθε κατηγορία είδους.
1: Ναι, σωστά.
2: Και να ξεκαθαρίσουμε στους καταναλωτές, στους συμπολίτες μας που μας ακούν, ότι αυτή η επιβάρηση δεν τους αφορά. Είναι μια επιβάρηση που αφορά τις πλατφόρμες και μόνο, όπως και ο δασμός που πληρώνουν οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αφορά τις επιχειρήσεις και είναι στη διακριτική τους ευχέρεια το πώς θα διαχειριστούν αυτό το επιπλέον κόστος, και γι' αυτό και για εμάς είναι σημαντικό, γιατί εξορθολογίζονται μερικώς οι κανόνες. Και λέω μερικώς γιατί δεν τελειώνουμε εδώ, όπως πολύ σωστά είπατε, θα τελειώσουμε σε περίπου 2 χρόνια, όπου τότε έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα καταργηθεί το περιβόητο de minimis, αυτή η παράλογη εξαίρεση δηλαδή, που λέει ότι όταν το παραγγείλεις σπίτι σου, πάρ το χωρίς να πληρώσεις τίποτα, χωρίς να ελέγξουμε τίποτα και χωρίς να είσαι καθόλου σίγουρος για το τι παίρνεις. Ενώ όταν κατέβεις και το πάρεις από το κατάστημα της γειτονιάς σου ή από ένα μεγάλο πολυκατάστημα στην Ευρώπη, οι κανόνες είναι διαφορετικοί.
1: Ναι.
2: Και ενδιάμεσα, σε περίπου 1 χρόνο από τώρα, και το λέω περισσότερο για να ενημερώσουμε και τις εμπορικές επιχειρήσεις, θα ισχύσει ένας επιπλέον δασμός, ένα επιπλέον κόστος, το οποίο θα δοθεί για να μπορούν τα τελωνεία να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να ελέγχουν απόλυτα και παράλληλα να παρακολουθούμε την προέλευση των προϊόντων, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει μια στοιχειώδης ασφάλεια για τον καταναλωτή. Γιατί έχω βρεθεί σε πολλές συζητήσεις μέχρι τώρα, όπου λέμε, αμάν πρόεδρε, τι θα γίνει με τα φτηνά είδη, και πολλές φορές λέω, είναι φτηνό ένα είδος το οποίο όταν το παραλάβουμε θα πρέπει να το πετάξουμε, ή τελικά είναι πανάκριβο?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μιλάμε, για να δώσουμε και το μέγεθος, κύριε Καφούνη, μόνο το 2025, 5,9 δισεκατομμύρια αντικείμενα σε συσκευασίες χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες πλημμύρισαν την αγορά της Ευρώπης χωρίς να καταβάλουν τελωνιακούς δασμούς. Κάθε μέρα περισσότερα από 16 εκατομμύρια δέματα εκτελωνίζονται από τα τελωνία σε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι και το μέγεθος, έτσι.
2: Δεν είναι σοκαριστικό το μέγεθος, και να βάλω και 2 παραμέτρους που πρέπει να καταλάβουμε και εμείς ως Έλληνες για να δούμε γιατί είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Το 24, με βάση τις μετρήσεις του δικού μας Ινστιτούτου, και λέω του δικού μας γιατί να ξέρετε ότι τα μεγέθη τα παρουσιάσαμε σε όλη την Ευρώπη μέσα από την Αθήνα, από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγώ και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Retail. Η Ελλάδα το 24 έχασε περίπου 200 εκατομμύρια έσοδα. Το κράτος δηλαδή έχασε περίπου 200 εκατομμύρια έσοδα. Τι θα πει? Θα πει με το περιβόητο τέλος επιτιδεύματος που λέω ότι πρέπει να καταργηθεί, ή με 5 φορές τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση για το εμπόριο. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Και το λιανεμπόριο σήμερα, φέτος, υπολογίζουμε ότι θα χάσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Που σημαίνει τι? Κλειστά μαγαζιά, λουκέτα, χαμένες θέσεις εργασίας.
1: Σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία.
2: Γι' αυτό και θεωρώ ότι η παρέμβασή μας είναι πολύ σημαντική, γιατί από τη μία πρέπει να δούμε πώς θα ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις για να λειτουργούν καλύτερα και να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Απ' την άλλη, να δούμε πώς θα φέρουμε μεγαλύτερα έσοδα στις επιχειρήσεις για να τις δούμε να αναπτύσσονται. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουμε μια μερική αισιοδοξία με βάση αυτή την ανακοίνωση.
1: Θέλετε να εξηγήσετε τι σημαίνει δασμός ανά είδος? Δηλαδή, αν περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο ένα συγκεκριμένο είδος σε περισσότερα τεμάχια, και ποια είναι η διαφορά του από ένα άλλο πακέτο που περιλαμβάνει 2 διαφορετικά είδη.
2: Σωστά. Είναι δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία είδους, που σημαίνει αν πάρουμε 10 μολύβια θα επιβαρυνθεί η πλατφόρμα, και το λέω και όχι ο καταναλωτής, με 3 ευρώ. Αν πάρουμε 10 μολύβια, 2 μπλούζες και ένα κινητό, θα επιβαρυνθεί η πλατφόρμα με 9 ευρώ. Mm-hmm. Αν πάρουμε 20 κινητά, θα επιβαρυνθεί η πλατφόρμα μόνο με 3 ευρώ. Άρα είναι ανακατηγορία είδους. Και το λέω όμως και θέλω να το γνωρίζουμε ότι δεν αφορά τον καταναλωτή. Η επιβάρυνση αυτή θα πάει στην πλατφόρμα και αυτή είναι υπεύθυνη να το καταβάλει,
1: ποιος
2: να το διαχειριστεί
1: όμως
2: όπως θέλει.
1: Τελικά ο αντίκτυπος στον καταναλωτή.
2: Και γι' αυτό θεωρούμε ότι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε, ότι εμείς δεν θέλουμε φραγμούς στο εμπόριο. Το εμπόριο είναι ο κατεξοχήν κλάδος που πρέπει να κινείται με ανοιχτά σύνορα. Εμείς θέλουμε ελεύθερο εμπόριο με συνθήκες ανταγωνισμού όπως υπάρχει. Το μόνο που λέμε είναι ότι πρέπει οι κανόνες να είναι τίμοι ήδη για όλους, και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
0: Μάλιστα. Και επίσης ένα άλλο ερώτημα που έχει προκύψει και το διευκρινίζει με ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά πού πάνε αυτά τα χρήματα. Μας λένε ότι το 75% των εσόδων θα εισρεύσει στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 25% θα παρακρατηθεί από τα κράτη-μέλη για την ενίσχυση των εθνικών προτεραιοτήτων, και στις 2 περιπτώσεις αυτό ωφελεί τελικά τους πολίτες, αναφέρει η Κομισιόν σε σχέση με το πού θα πάνε τα νέα αυτά τελωνιακά έσοδα που προκύπτουν.
2: Νομίζω ότι μόνο όφελος. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει μόνο όφελος για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και να πούμε και κάτι άλλο. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, ήταν να καταργήσει αυτό για την Αμερική. Και ξαφνικά ξέρετε που βρεθήκαμε. Ό,τι χρήματα ξόδευαν αυτές οι πλατφόρμες για να πουλήσουν στην Αμερικανική αγορά, έχουν γυρίσει και ξοδεύονται στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να βομβαρδίζεται η Ευρώπη με πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ διαφήμιση στις πλατφόρμες. Γι' αυτό και μόλις ανοίξουμε το κινητό μας, συνήθως το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ο ρημαγδός των διαφημίσεων. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν δεν κάναμε κάτι, και το λέω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν τελειώσαμε, αλλά αν δεν κάναμε κάτι, δυστυχώς κινούμασταν προς την ολιστική κατάρρευση του ευρωπαϊκού εμπορίου.
0: Κλείνοντας, κύριε Καφούνη, μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχει τρόπος να παρακάμψουν οι πλατφόρμες αυτό το δασμό? Γιατί ξέρουμε ότι έχουν φτιάξει αποθήκες σε διάφορα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και πιο γρήγορα στις πωλήσεις και να παραδίδονται τα προϊόντα νωρίτερα. Οι διαδοχικές εισαγωγές που γίνονται μπορούν να παρακάμψουν τους δασμούς?
2: Κύριε Ανδρέτσο, ο νόμιμος τρόπος να παρακαμφθούν οι δασμοί δεν υπάρχει. Εάν μια εταιρεία έχει αποθήκη στην Ευρώπη και έχει τα εισάγει εκεί και πληρώνει τους δασμούς που πληρώνει και η ελληνική ευρωπαϊκή επιχείρηση, αυτό δεν το θεωρούμε εμείς παράκαμψη του δασμού. Είναι ισότιμοι κανόνες και με γεια της με χαρά της πλατφόρμα να πουλήσει στην Ευρώπη και να ανταγωνιστεί τους Έλληνες εμπόρους για τους οποίους ορίζεται παρόδο, θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα με ίδιους κανόνες νικητές.
1: Απολύτως κατανοητό. Όλα όσα μας είπατε, απολύτως κατανοητά. Νομίζω το εξηγήσαμε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καφούνη, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για επόμενο θέμα.
0: Και με καλά νέα.
2: Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε τον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
1: Αγαπημένη μας κατηγορία και θέμα, το Ευρωβαρόμετρο. Σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα, σχεδόν οι μισές ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξέβρεση εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες, ένα βασικό θέμα με το οποίο πάντοτε ασχολείται και η Κομισιόν. Η πρόσληψη υπηκόων τρίτων χωρών παραμένει περιορισμένη σύμφωνα με την έρευνα. Μία στις 7 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιχείρησε να προσλάβει εργαζόμενους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 2 χρόνια. Μεταξύ εκείνων που έχουν προσλάβει υπηκόους τρίτων χωρών, το 54% περιέγραψε τη διαδικασία πρόσληψης ως δύσκολη.
3: Επίσης, η ώρα είναι 12.
4: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
11: Μάριος Αθανασίου.
12: Βαλέρια Κουρούπη.
13: Και ο Σπύρος Πούλης.
14: Ο επιθεωρητής Drake.
15: Η μαύρη χείρα.
16: Κυριακή 12 Ιουλίου.
17: Προπόληση more.com.
18: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
12: Πέλα FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
5: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
12: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
14: Στα Γιαννιτσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake.
19: Η μαύρη χείρα.
20: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
21: Προπόληση more.com.
22: Bella FM

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Πέλα FM.
4: Αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα στέλνει το πρώτο δημόσιο μήνυμα μετά την τραγωδία που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια.
5: Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι.
4: Περισσότερες από 5.000 εικονικές συνταγές, ζημία που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ για τον ΕΟΠΗ και ένα κύκλωμα που σύμφωνα με τις αρχές δρούσε επί χρόνια ανενόχλητο, εξάρθρωσε το ελληνικό FBI, φερόμενος ως εγκέφαλος πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη παρέτηση εκλεγμένου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ περίπου 40 ημέρες μετά τη δημιουργία της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι γεγονός. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος ενημέρωσε τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, για την παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα. Φουντώνει η κόντρα Λαζαρίδη Φαραντούρη για την απόσπαση της συζύγου του Ευρωβουλευτή στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Επιλέχθηκε βάσει προσόντων της, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, απαντά ο Ευρωβουλευτής. Εμένει με σειρά νέων ερωτημάτων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προαναγγέλλοντας μάλιστα προσφυγή στη δικαιοσύνη για συκοφαντία. Και ο καιρός σε λίγο, βροχές και καταιγίδες σήμερα Σάββατο, αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, πότε θα επηρεαστεί η Αττική. Είμαστε μπροστά σε μία από τις πιο εξελιγμένες επιχειρήσεις εξαπάτησης με τεχνητή νοημοσύνη που έχει αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος. Γιώργος Παπακοσταντίνου σε λίγο κοντά μας. Πριν όμως, ελάτε να ακούσουμε όσα αποκαλυπτικά είπε χθες αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Λένα Φλιτζάνη, ο πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης, ο κύριος Θάνος Ντόκος.
6: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
4: Επομένως, βλέπετε.
6: Βλέπω εσάς ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση προς το τέλος της συζήτησης. Επέμενε το θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες. Μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα. Και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον Ουκρανό ομολογό μου, με μια πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτα και ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν κανένας ομόλογος, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο.
4: Ο οποίος Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ασφάλειας ενημέρωσε αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το συμβάν. Γιώργο Παπακοσταντίνου, υπάρχει, καταλαβαίνουμε, προβληματισμός για το περιστατικό, αλλά και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων.
0: τα οποία μέτρα τουλάχιστον με τα όσα διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση ήδη λαμβάνονται, γίνονται αναβαθμίσεις, γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι στα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός αυτό καθεαυτό, Μαρία, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι λίγο, είναι μείζον και αντιμετωπίζεται ως μείζον από την κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε και μια σύνοδο του ΝΑΤΟ.
4: Φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική στιγμή. Το επιβεβαίωσε και ο κύριος Ντόκος όταν ρωτήθηκε.
0: Και έχουμε μπροστά μας και εκλογές. Και όλα αυτά γίνονται σε ένα φόντο που, όπως ανέφερε και ο κύριος Ντόκος, σε ένα φόντο που υπάρχει μια έντονη αναγνωρισμένη ρωσική δραστηριότητα σε άλλες περιοχές, στη Μολδαβία, η αντίστοιχη υπόθεση με τον Εστονό που έγινε λίγες ημέρες πριν, μια εβδομάδα πριν. Όλα αυτά είναι σαφές ότι δεν περνάνε στον ντούκο και δεν μπορούν να περάσουν στον ντούκο.
4: Από την άλλη, από ό,τι καταλαβαίνω, υποστηρίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η συνομιλία ήταν στην εθνική γραμμή, για να το πούμε απλά, ότι δεν υπήρξαν αναφορές σε ευαίσθητες πληροφορίες, ότι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο, δεν έχει υποθεί κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέμα.
0: Εμπιστευτικό ή απόρριτο αυτό απορρίπτεται ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους και σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση όμως στην κυβέρνηση στέκονται σε αυτό που με πολύ σοκαριστική διατύπωση εξέφρασε ο Θάνος Ντόκος. Είχα απέναντί μου τον Ουκρανό ομόλογό μου, τον έβλεπα με τα μάτια μου και αναγνώριζα στον ήχο του τη φωνή του που είχα ξανακούσει πριν από μία εβδομάδα.
4: Μέχρι τη στιγμή που φάνηκε ο υποτιθέμενος ομόλογός του να είναι αρκετά επίμονος σε κάποια σημεία σε σχέση με το συμβάν που είχαμε στη Λευκάδα με τον ντρόουν, εκεί αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Σαφώς. Και από εκεί ξεκίνησε, και αυτό είναι το θετικό, ότι ο χρόνος που έπρεπε να μην προσπεραστεί για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν ο σωστός. Να αρχίσει να ελέγξει τους διάβλους και τις πύλες εισόδου ή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι υπήρχε και μια σχετική παρουσία στην Ουκρανία που βοηθούσε πάρα πολύ για να διασταυρωθούν όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως στέκονται στην κυβέρνηση σε αυτό το γεγονός και αναζητούνται τρόποι να προστατευτούν, διότι επίσης είναι μια πολύ σημαντική διατύπωση από πλευράς του κ. Ντόκου ότι όσο εξελίσσονται τα δικά μας αμυντικά τείχη, εξελίσσονται και οι επιθετικές δυνατότητες. Και εμείς π.χ. συζητάμε τώρα ότι τον Απρίλιο του 27 ή τον Μάρτιο του 27 θα γίνουν εκλογές.
4: Και εμείς μπορεί να τρέχουμε. Και πάνω σε αυτό που λες, πάτησε και η αντιπολίτευση, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Θέτει δηλαδή το ερώτημα για ποιο λόγο να αποτελεί ο χρόνος των εκλογών αντικείμενο συζήτησης του κυρίου Ντόκου με τον Ουκρανό ομόλογό του, που αποδείχθηκε ότι ήταν fake. Ένα λοιπόν, όπως το είπες Γιώργο, το πρωτόκολλο ασφαλείας και αν αυτό τηρήθηκε, και στην περίπτωση που δεν τηρήθηκε, πώς έσπασε από την άλλη πλευρά. Γιατί η συγκεκριμένη φαρσέρ είναι πολύ έμπειρη.
0: Και σαφέστατα, γιατί εδώ πέρα τώρα, αυτό είναι και αν θέλεις ένα δικό μου προσωπικό σχόλιο, δεν μπορεί αυτοί οι φαρσέρ από μόνοι τους να έχουν το τηλέφωνο του Εμμάνουελ Μακρόν, του Ντέιβιτ Κάμερον, της Τζόρτζια Μελόνι ή του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας της Ελλάδος. Δεν φτάνεις έτσι εκεί, ούτε πολύ περισσότερο με το Gmail. Κάτι άλλο υπάρχει πίσω και προς αυτή την κατεύθυνση δείχνουν, αν θέλεις, στην κυβέρνηση.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Μίλησαν σήμερα εδώ στον Sky, κυρίες και κύριοι, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, αλλά και ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και θα τους ακούσουμε.
3: Δεν βγήκε στη δημοσιότητα κάτι απόρριτο.
7: Αυτή τη στιγμή, σε μια σειρά πραγμάτων που έχουν ήδη γίνει για τη θωράκιση από τέτοιου είδους απειλές, προχωρούν και πολλές ακόμα κινήσεις και αποφάσεις οι οποίες θα θωρακίσουν έτι περαιτέρω απέναντι σε τέτοιες απειλές. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός της πολιτικής εργαλειοποίησης.
4: Πολύ έντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε από την πρώτη στιγμή την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Εκπρόσωπος του κόμματος μίλησε σήμερα στον Sky και επέμεινε ο κύριος Τσουκαλάς.
8: Εμείς λοιπόν την παρέτηση την ζητήσαμε γιατί αυτή η εικόνα οδηγεί στο διασυρμό της χώρας.
9: Όταν ο Πρωθυπουργός
8: βάζει τα διλήμματα και λέει ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα το τηλέφωνο, το σηκώνει ο ίδιος ή ο κύριος Ντόκος, ή συμβουλεύει τον κύριο Ντόκο.
4: Βολές κατά της κυβέρνησης και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στέλεχος Ελλάς, ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, νωρίτερα στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
10: ενώ έχουμε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας, αντί εδώ να υπάρχει στεναρή στάση, γίνεται μια συζήτηση κυρίων. Κοιτάξτε, πλησιάζουν εκλογές. Όλα υποτάσσονται, τα εθνικά ζητήματα υποτάσσονται στην κομματική στόχευση.
4: Μάλιστα.
10: Αυτή είναι η κυρίαρχη κουλτούρα με την οποία διαχειρίζεται τα δημόσια πράγματα η Νέα Δημοκρατία.
4: Μέτωπο της τρομοκρατίας τώρα και της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές ψάχνουν τέσσερα

0: μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει.
1: Ο Sky εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της οικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Φοράει μπλούζα μαύρη και καπέλο, κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός, τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι κοντά μας, γιατί οι διοκτικές αρχές σαρώνουν τις κάμερες της περιοχής και από ό,τι φαίνεται μία μονοτική ταινία εκτιμάται ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει σημαντικές για την έρευνα απαντήσεις, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερες και εσύ, ουσιαστικά οι έρευνες της αστυνομίας, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, κινούνται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν στη διάθεσή τους. Ένα μέρος αυτού παρουσιάσαμε, όπως είπες και εσύ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες, με το βίντεο με τον εμπριστικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη. Από εκεί και πέρα, φυσικά, υπάρχει και άλλο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει στη διάθεσή της η αστυνομία. Ο δεύτερος άξονας αφορά την χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολούθησαν ουσιαστικά οι δράστες, γιατί είδαμε ότι από πολύ συντονισμένες κινήσεις και επιλέγοντας μια κοντινή ουσιαστικά περιοχή στην Τούμπα, κινούμενοι από Τούμπα, Πηλαία, Ανάληψη, δηλαδή πολύ κοντινές περιοχές, άφησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρία διαφορετικά σημεία. Και από εκεί και πέρα το τρίτο είναι αυτή η ταινία που ερευνούν οι αρχές αν έχει πάνω κάποιο δείγμα ή κάποιο υπόλοιπο DNA ή από την πομάτων από τους δράστες. Από εκεί και πέρα, η συγκλονιστικότερη στιγμή αφορά την παρουσία του κυρίου Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος χθες έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και συγκλονισμένος και παρά το χαμό της συζύγου του, δήλωσε πως δεν επιθυμεί να πάθουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους εύχεται μάλιστα να μην ζήσουν αυτό που ζει ο ίδιος, ενώ φυσικά περιμένει την βελτίωση της υγείας της κόρης του την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να κηδέψουν τη γυναίκα του στο ίδιο σημείο όπου πριν 5 χρόνια κήδεψαν την άλλη τους κόρη.
1: Η οποία Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί και νοσηλεύεται. Όντως το ύφος και το περιεχόμενο όσων είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος μετά από αυτό που έχει συμβεί όλους μας συγκλώνησαν και έδωσε και τον τόνο, νομίζω, για το πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και στο εξής. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε σχέση με τις έρευνες τώρα, επειδή από την αρχή δόθηκε, ή μάλλον στην αρχή δόθηκε μία αίσθηση ότι θα βρεθούν οι δράστες αρκετά γρήγορα, φάνηκε ότι αυτό δεν είναι μία τόσο εύκολη υπόθεση. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να δεθεί η υπόθεση. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε πριν από λίγο στον Sky.
3: Είμαστε αισιόδοξοι. Αναμένουμε βέβαια αποτελέσματα και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί κάποιο στοιχείο και από τα υπολείμματα των μηχανισμών. Αυτό προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι. Αν ήταν τουλάχιστον 3 άτομα τα οποία έχουν εντοπίσει σε βιντεοληπτικό υλικό χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί, βέβαια, διευκρινίζω. Αν συμμετέχουν και στις 3 ενέργειες, ή μιλάμε για διαφορετική σύσταση της ομάδας που συμμετέχει στις ενέργειες κάθε φορά. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να χαρτογραφήσουμε την κίνηση των δραστών πριν και μετά τις ενέργειες αυτές, για να δούμε αν πρόκειται για τα ίδια άτομα.
1: Είναι συγκλονιστική εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενίκου της πολυκατοικίας που σημειώθηκε η επίθεση. Ο άνθρωπος που θα ακούσετε νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, πήρε εξιτήριο και περιγράφει όλα όσα έζησαν τη στιγμή των εκρήξεων, τους πυκνούς καπνούς και τις προσπάθειες διάσωσης της Αφροδίτης Νέστορα.
4: Εγώ όταν άκουσα το θόρυβο και κατέβηκα κάτω και είδα το αμάξι να φλέγεται, αμέσως δεν ρισκάρισα να πάω παραπέρα, να βγω, γιατί φοβήθηκα ότι μην γίνει πάλι καμιά έκρηξη. Ξανανέβηκα επάνω αμέσως. Αμέσως σε 1-2 λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Πάσαν οι πόρτες, τα τζάμια και μπήκε μέσα ο καπνός. Το κρημακοστάσιο έγινε μια καμινάδα. Είχαμε ανοιχτό το διαμέρισμα γιατί κατέβηκα και ακούγαμε κι εμείς φωνές και λέγαμε μήπως θέλει κάποιος να το βοηθήσουμε. Μπήκε μέσα καπνός σε εμάς το διαμέρισμα. Το μόνο ευτυχώς που βρήκε κάποιο από ό,τι κατάλαβα διέξοδο η κυρία Νέστορα, η Αφροδίτη, που είχε ανεβεί επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας. Την είδα μετά στο μπαλκόνι μας. Είναι σε κατάσταση λιποθυμίας, σε σοκ.

0: Κρατική αντιπαράθεση πάντως μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για ανοχή στη βία από την αριστερά συνεχίστηκε και σήμερα. Έχουν μιλήσει αρκετοί. Θα ξεκινήσουμε για να ακούσουμε τώρα όσα είπαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα ακούσετε και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να βάζει στο στόχαστρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, όπως είπε με τις δηλώσεις της, οπλίζει τα χέρια δολοφόνων.
1: Άνθρωπος που παίρνει και βάζει γκαζάκι κάπου για να σκάσει, ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει. Με ενοχλεί διαχρονικά αυτό το χάιδεμα αυτού του χώρου. Του φοβόμαστε, μην τους πούμε κάτι παραπάνω, γιατί θα μας κάψουν και εμάς το γραφείο.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον πολιτικό της ακραίο λόγο, έχει οπλίσει τα χέρια αυτών των ανθρώπων. Οτιδήποτε πάθουν πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρετε ότι η πολιτική κάλυψη είναι από εκεί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ρουβικονοποιεί την Ελληνική Βουλή. Πολιτικά τους καλύπτει.
0: Από την πλευρά του Πασόκ για τη συνέχεια, ο Παύλος Χριστίδης και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εάν θεωρεί κάποιος από την κυβέρνηση, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος, ότι υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο κρύβεται πίσω από την δολοφονική επίθεση σε τρία σπίτια που οδήγησε στη δολοφονία ενός συμπολίτη μας, τότε πρέπει κάποιος να βγει να το πει. Πρέπει να βρούμε τους δολοφόνους και πρέπει να τους βρει η κυβέρνηση.
4: Δεν μπορεί να
5: αποδείχθηκε τελικά ότι μπορεί να χαθεί και μια ζωή.
4: Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υπουργός και να καταγγέλει τον ΣΥΡΙΖΑ, να καταγγέλει τον Αλέξη, τον Τσίπρα για αυτό που συνέβη, ενώ όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά.
0: Αλλάζοντας τώρα σελίδα, απάντηση έδωσε σήμερα ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η σύζυγός του έχει πάρει σιωπηρή απόσπαση στις Βρυξέλλες, τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανάρτηση που έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, η απόσπασή της δεν δημοσιεύθηκε ποτέ στη διάβγεια, ενώ υπάρχει σχετική υποχρέωση δημοσίευσης εκ του νόμου, Δέσποινα Αυλεπάκη.
6: Ναι, και ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ απάντησε σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα για την απόσπαση της σύζυγος του, της κυρίας Θεοδόρας Αϊβάζογλου, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντας καταρχάς το μακροσκελές βιογραφικό της οικονομολόγου σύζυγου του. Τόνισε μάλιστα ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο τον δίνει ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ στη δημοσιότητα για την κάλυψη, όπως είπε, επίγουσων αναγκών στελέχωσης της μονάδας οικονομικής πολιτικής και με τις απολαβές της και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους.
0: Το ερώτημα είναι αν αυτή η απόσπαση έγινε πριν ή μετά τη σχετική προκήρυξη που έχει υπάρξει από το Υπουργείο Εξωτερικών για απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων, γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει ο κύριος Φαραντούρης, προφανώς, Δέσποινα.
6: Κοίταξε, και ένα άλλο το οποίο καλείται να απαντήσει ο κύριος Φαραντούρης είναι όλα αυτά που του προσάπτει ο κύριος Λαζαρίδης,
0: ο οποίος επιμένει.
6: Έχει φουντώσει η κόντρα ανάμεσα στους δύο. Όπως είπαμε, η είδηση κυκλοφορεί από χτες με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ζητά εξηγήσεις ακριβώς για όσα έχουν γίνει για την απόσπαση και ο κύριος Φαραντούρης να απαντά ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ότι είναι θλιβερό γυναίκες σαν τη δική του τη σύζυγο να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία, καρφώνοντας ουσιαστικά την πλευρά Λαζαρίδη, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να κάνει λόγο για συκοφαντία και να ενημερώνει ότι έδωσε εντολή στους νομικούς του για τα περαιτέρω.
0: Για προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τώρα, την παρέτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία που είχε, Δέσποινα, με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Φάμελο. Δώσε μας ρεπορτάζ γύρω από τους λόγους που οδήγησαν τον κύριο Καραμέρο σε αυτή την απόφαση, αν και νομίζω για πολλούς ήταν περίπου προδιαγεγραμμένη.
6: Νομίζω ότι έχουμε την πρώτη παρέτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ουσιαστικά οδεύει προς το κόμμα Ελλάς και αυτό με έναν τρόπο το σκιαγραφεί ο Γιώργος Καραμέρος και στην ανακοίνωση παραίτησής του από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανέφερε μέσα σε όλα ότι από την αρχή υποστήριξε πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα και αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Τώρα να σου πω ότι, όπως ενημερώνει ο κύριος Καραμέρος, μέχρι το τέλος της εβδομάδας επισήμως θα δώσει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής για το τιμικτικό και τώρα ξεκινάει το ρεπορτάζ και οι καραμπόλες, γιατί ψάχνουμε να δούμε ποιος θα λάβει την βουλευτική του έδρα στην Ανατολική Αττική. Κάνοντας λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ, Μαρία, ο πρώτος επιλαχών ποιος είναι? Ο Χρήστος Πύρτζης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Πύρτζης δεν φαίνεται πολύ πιθανόν να είναι διατεθειμένος να πάρει αυτή την έδρα.
0: Οδεύει προς τον κύριο Τσίπρα.
6: Ο κύριος Πίρτζης δεν νομίζω ότι οδεύει πουθενά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επιθυμεί, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που έχουμε, να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική. Άρα ο πρώτος επιλαχών δεν μπορεί. Δεν φαίνεται πιθανόν. Ο δεύτερος είναι ο κύριος ο αείμνηστος Αθανασίου, οπότε προχωράμε, που έφυγε λίγες μέρες πριν.
0: Πάντως καταλαβαίνω.
6: Προχωράμε στην επόμενη και να σου πω ποια είναι πολύ πιθανόν και περιμένουμε να δούμε αν θα αποδεχτεί ή όχι αυτή την έδρα. Είναι η κυρία Κοροβέση, που την αυτή την ώρα αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του κύριου Κασελάκη.
0: Α, εδώ μιλάμε για καραμπόλες σοβαρές, έτσι όπως μας το περιγράφει τώρα Δέσποινα και έτσι όπως πάει η σειρά. Πάντως καταλαβαίνω, επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει γι' αυτό και έχεις ασχοληθεί και εσύ πάρα πολύ με το ρεπορτάζ σου, ότι για να αποφασίζει ένας εν ενεργεία νυν βουλευτής να παραιτείται, μάλλον υπάρχει συμφωνία με το κύριο.
6: Αυτό Λευτή. Είναι κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ επισήμως, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Πώς θα μπορούσα να γίνει αλλιώς.
6: Η επίσημη πάντως, ό,τι λένε οι πλευρές όλες και η πλευρά της Αμαλίας, ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις εδώ για κανέναν, ότι όποιος θέλει να έρθει θα δώσει τη μάχη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή, ότι θα είναι βουλευτής, ότι τα όργανα του κόμματος επισήμως θα του πούνε ναι. Τώρα, επισήμως και παρασκηνιακά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι έχει διαμεχθεί.
0: Εντάξει, επειδή πάντως οι εκλογές δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν και επειδή ο κύριος Τσίπρας όντως από την πρώτη στιγμή είπε ότι όποιος θέλει να συμπορευτεί μαζί μας πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του, να αφήσει την προηγούμενη
6: κατάσταση. Και είναι αυτό που βλέπουμε να κάνει ο κύριος Καραμέρος.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι απλό για ένα βουλευτή να πει αφήνω την έδρα μου με αβέβαιο το μέλλον, αν υπολογίσουμε ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και σε κάποιους μήνες από τώρα.
6: Ξεκάθαρα, και υπογράφει ως δημοσιογράφος ο κύριος Καραμέρος. Πρέπει να σου πω όμως ότι υπάρχει και μια εκτίμηση ότι το γεγονός ότι στις 11 Ιουλίου έχουμε την Κεντρική Επιτροπή μπορεί να επιτυχύνει και τις εξελίξεις. Μάλιστα. Διότι και η μειοψηφία, μην ξεχνάς ότι ρίχνει πειρά σε όσους είναι πιθανό να παραμείνουν να ψηφίσουν, να μπει στο ψυγείο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να πάνε στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, έτσι.
0: Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Δέσποινα Βλεπάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάκα του ελληνικού FBI, μετά από πολύμηνη και αθόρυβη παρακολούθηση, πιάστηκε 48χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος μιας μεγάλης οικονομικής απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ. Ο συγκεκριμένος μάλιστα ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2023. Και για αυτό το θέμα ξέσπασε πολιτική κόντρα, θα την ακούσετε σε λίγο. Πριν όμως, Γιώργος Πρωτοψάλτης, για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, είναι απίθανα όσα έκαναν για χρόνια από ό,τι φαίνεται όλοι αυτοί, Γιώργο.
7: Ακριβώς, γιατί φαίνεται να χρονολογείται η δράση τους να εκκινεί από τον Μάρτιο του 2020. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έτσι προκλήθηκε και αυτό είναι πολύ μεγάλη ζημιά στον ΕΟΠΗ που ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ.
0: Θα προσπαθήσουμε, Γιώργο, να σε ξανακαλέσουμε γιατί δεν σε ακούμε καλά. Όπως ακούσατε, η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το Μάρτιο του 20 και εκτός από τον 48χρονο πολιτευτή για τον οποίο συζητάμε, συνελήφθησαν και ένας γνωστός ψυχίατρος, μία γιατρός του ΕΣΥ και ακόμη 6 ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Τι είχαν κάνει? Είχαν στήσει ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο, εκμεταλλεύονταν τις ιατρικές και επιχειρηματικές τους ιδιότητες με σκοπό το παράνομο κέρδος. Και θα μας συνεχίσει τώρα, θα μας πει τι ακόμα έχει προκύψει ο Γιώργος Πρωτοψάρτης από την έρευνα των αρχών. Έλα, Γιώργο.
7: Να τονίσουμε λοιπόν ότι ξεκίνησε αυτή η έρευνα όταν κάποιοι πολίτες αντιλήφθηκαν, είτε μέσω των γιατρών τους, είτε μέσω των φαρμακοποιών τους, ότι είχαν υπερβεί το όριο όσον αφορά τις συνταγογραφήσεις χωρίς οι ίδιοι να έχουν προβεί σε κάποια. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε η έρευνα, διαπιστώθηκε ότι από το 2020 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο μιλάμε για περισσότερες από 5.000 ψευδείς συνταγογραφήσεις που προκάλεσαν αυτή την πολύ μεγάλη ζημιά άνω των 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Φαίνεται λοιπόν ότι η επίκεντρο αυτής της παράνομης δραστηριότητας ήταν ένα φαρμακείο στη Νίκαια, δίπλα από το Γενικό Νοσοκομείο, που συνδέεται ως ιδιοκτήτης με αυτό ο πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο 48χρονος. Είναι και το ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί. Βέβαια, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και άλλα φαρμακεία και πρόσωπα που συνδέονται με αυτά, αλλά και δύο γιατροί, μια οικογενειακή γιατρός εδώ στο νοσοκομείο της Νίκαιας, αλλά και ένας ψυχίατρος από το νοσοκομείο Αττικών.
0: Γιώργο, ισχύει ότι στο στόχαστρό τους βρίσκονταν κυρίως ηλικιωμένοι αλλά και μέλη της κοινότητας των Ρωμά, που εκεί ήταν μικρότερη πιθανότητα να αντιληφθούν την απάτη?
7: Ισχύει, γιατί ουσιαστικά ψάχναν να βρουν τα συγκεκριμένα μέλη του κυκλώματος. άτομα τα οποία δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, που δεν θα μπορέσουν να διαπιστώσουν άμεσα αυτή την εξαπάτηση. Εκεί λοιπόν αλίευαν ΑΕΑΜΚΑ. Και να τονίσουμε ότι υπάρχει και μια περίπτωση που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, όπου έγινε μια συνταγογράφηση την ώρα που ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ΑΜΚΑ δεν βρισκόταν εν ζωή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το πώς δούλευε αυτή η παράνομη δραστηριότητα. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο συλληφτής και αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει μετά και την απολογία του στον ανακριτή.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και θα ακούσουμε για τη συνέχεια όσα είπε για αυτή την επιχείρηση η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, της ελληνικής αστυνομίας, για να μην μπερδευόμαστε, κυρία Δημογλίδου.
8: Συνήθως αυτού του είδους οι εγκληματικές οργανώσεις επιλέγουν πολίτες οι οποίοι είναι συμβεβημένοι με τον ΕΟΠΗ που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, οπότε δεν μπορούν άμεσα να ενημερωθούν ότι συνταγογραφούνται φάρμακα. Στην αστυνομία η καταγγελία ήρθε από τον ίδιο τον οργανισμό, από τον ΕΟΠΗ. Έγινε αντιληπτό ότι υπήρχε συγκεκριμένη ομάδα γιατρών όπως και φαρμακοποιών, γι' αυτό ακριβώς συνελήφθηκε υπεύθυνος φαρμακείου που είναι και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ουσιαστικά συνταγογραφούσαν συνεχώς συγκεκριμένα σκευάσματα σε συγκεκριμένα ΑΜΚΑ.
0: Θα πάμε τώρα σε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε για να σας ρωτήσουμε πόσο φαντάζεστε ότι μπορεί να κοστίσει μια διαδρομή με ταξί για να πας από το αεροδρόμιο στην Ακρόπολη. 10, 20, 30, όχι είναι η απάντηση και στα τρία πολύ περισσότερα. Αυτό και καιρός, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Θα σας πούμε τι θα γίνει και εδώ στην Αττική φυσικά αμέσως μετά τη διακοπή.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε Sky 100,3 και το κεντρικό μαγκαζίνο. Τώρα, με αφορμή τη διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες που οραματίστηκαν οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή. Με φόντο τους λαξευμένους στην πέτρα προκατόχους του Τζορτζ Ουάσιγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Αβραάμ Λίνκολν και Ρούσβελτ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαίρει το αμερικανικό θαύμα από το εμβληματικό όρος Rushmore.

0: Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, σε λαϊκό προσκύνημα, η σωρός του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Αμερικανικών και Ισραηλινών βομβαρδισμών στις 28 Φεβρουαρίου. Τελετές μνήμης με τη συμμετοχή 15 εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι τελετές μνήμης για τον μακροβιότερο ηγέτη του Ιράν θα κορυφωθούν με την κηδεία του στη γενέτειρά του την Πέμπτη. Άγνωστο παραμένει μέχρι τώρα αν θα παρευρεθεί ο γιος του Μοσταμπά Χαμενεΐ. Η Βάνα Κουτρουλού είναι μαζί μας και θα ξεκινήσουμε, Βάνα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν κηρυχθεί επισήμως οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας.
0: Πολύ εντυπωσιακές εικόνες.
1: Αν μη τι άλλο. Καταρχάς, δεν ήταν τυχαίο.

0: Λοιπόν, κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες όπως τις ονοματίστηκαν, είπε χαρακτηριστικά, οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 200 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή.
1: Όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Όπως επίσης χαρακτηριστικά είπε. Σαφής αναφορά αυτή στους δημοκρατικούς, στο κόμμα των δημοκρατικών. Καυχήθηκε εκτενώς για την ανατερότητα και τη στρατιωτική ισχύ της χώρας, κάνοντας πάλι και αναφορά στον πόλεμο του Ιράν. Να πούμε ότι είχε δώσει εντολή να πετάξει το νέο προεδρικό αεροσκάφος που είχε, το είχε δωρήσει το Κατάρ, να θυμίσουμε, να κάνει δύο φορές υπερπτήση πάνω από το όρος Ράσμορ. Και αυτό προφανώς σε μια επίδειξη ισχύως της στρατιωτικής δύναμης της χώρας. Είπε ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ μια κομμουνιστική χώρα, ακόμη και αν οι ψηφοφόροι βλακωδώς και ηλιθίως δεν προτιμήσουν υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, εννοεί, στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Ήπιος πολιτικός λόγος.
0: Μόνο ήπιος. Μόνο ήπιο δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τον πολιτικό λόγο του Τραμπ. Και δεν είναι κάτι το οποίο δεν αναμένουμε, γιατί να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να είναι στα χαμηλότερα ποσοστά δημοφιλίας που είχε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος και δει στη δεύτερη θητεία. Και βέβαια μπροστά μας έχουμε τις κρίσιμες εκλογές στις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου, εκεί που ανανεώνεται η Βουλή και το Κογκρέσο, που είναι σημαντικό να κρατήσει, να κρατήσουν οι Ρεπουμπλικανοί την πλειοψηφία. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή, ο σημαντικός στόχος για τον Τραμπ στο εσωτερικό.
1: Από αυτά που λέει πάντως καταλαβαίνουμε ότι η στρατηγική που έχει επιλέξει εν ώψη αυτής της κρίσιμης συγκυρίας είναι η πόλωση, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τραμπ. Τώρα πάμε στην Τεχεράνη, έχουν περάσει 4 ολόκληροι μήνες. Τώρα λοιπόν τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του Αλί Χαμενεή και μιλάμε τώρα για τελετές μνήμης τις οποίες θα συμμετάσχουν πάρα πολλά εκατομμύρια. Ανθρώπων.
0: Εκτιμάται ότι μπορεί και 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι να προσκυνήσουν την σωρό του Αγιατολά Αλί Χαμενεή, ο οποίος να θυμίσουμε ότι σκοτώθηκε 28 Φεβρουαρίου κατά την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, τότε δηλαδή που ξεκίνησε και ο πόλεμος. Χρειάστηκε να περάσουν όλοι αυτοί οι μήνες, να υπάρξει η κατάπαυση του πυρός και να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, να θυμίσουμε, από την Παρασκευή το βράδυ. Το προσκύνημα, πρώτα προηγήθηκαν οι αντιπροσωπείες ξένων ηγετών και μετά ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα, το οποίο θα παραμείνει σωρός του μέχρι τη Δευτέρα στην Τεχεράνη και από εκεί και πέρα θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ και την Τετάρτη θα πάει και στις ιητικές επίσης πόλεις του Ιράκ, Νατζάφ και Κερμπάλα, για να καταλήξουμε στις 9 Ιουλίου την επόμενη εβδομάδα στη γενέτειρά του, να γίνει ταφή του στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, τη Μασχάντ.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν ηγέτη που βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας για περισσότερες από 3 δεκαετίες, ωστόσο παραμένει άγνωστο μέχρι τώρα αν ο γιος του και διάδοχός του, ο Μοσνταμπά Χαμενεή, πρόκειται να παραστεί, γιατί δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως έκτοτε, θυμίζουμε.
0: Αυτό που ξέρουμε τουλάχιστον από τις πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικές μυστικές πληροφορίες είναι ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι του και στο πόδι του, και ότι και για λόγους ασφαλείας επίσης όλο αυτό το διάστημα απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις. Επίσης να θυμίσουμε ότι υπάρχουν αμερικανικά δημοσιεύματα που λένε ότι όλο αυτό το διάστημα που ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις, υπήρχαν ακόμη και σχέδια των Ισραηλινών για να δολοφονήσουν τον Γκαλιμπάφ και τον Αραγκτσί, που ήταν από τους κύριους διαπραγματευτές στις συνομιλίες με τους Αμερικανούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα παραμείνει ερώτημα, και αν με ρωτάς, πιθανόν να μην τον δούμε δημόσια να εμφανίζεται, τουλάχιστον και σε μια κατάσταση σοβαρού τραυματισμού.
1: Αυτό λέει κοινή λογική.
0: Επίσης, εκτός αν δούμε να κυκλοφορούν στη συνέχεια ίσως κάποιες φωτογραφίες από τον ίδιο να αποτείει φόρο τιμή στη σωρό του πατέρα του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βανάκου Τρουλού, και πάμε τώρα σε ένα θέμα του. Σας προαναγγείλαμε πριν από τις διαφημίσεις πόσο μπορεί να φαντάζεστε ότι κοστίζει, μπορεί να κοστίσει μία διαδρομή μεταξύ για να πας, να ξεκινήσεις από το αεροδρόμιο και να φτάσεις μέχρι την Ακρόπολη. 175 ευρώ. Αλήθεια τώρα, Μιχάλη Τεζάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Ναι, πράγματι, δεν θα το έλεγε κανείς, δεν θα το χαρακτηρίζει κανείς ως προσφορά για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλο
1: στο
2: κέντρο της Αθήνας, καθώς με τετραπλάσια τιμή από την προβλεπόμενη για τη διαδρομή αυτή. Ελευθερία Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας χρέωσε ένας οδηγός ταξί, έναν άτυχο επιβάτη, ο οποίος όμως αντιλαμβανόμενος την κερδοσκοπία σε βάρος του ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, όπως θα πρέπει να κάνουμε σε ανάλογες περιπτώσεις. Τελέχη λοιπόν της τροχιάς εντόπισαν τον οδηγό ηλικίας 21 ετών και του πέρασαν, όπως καταλαβαίνουμε, χειροπέδες με την κατηγορία της σύσπραξης κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου ορίου. Μιλάμε για μια τετραπλάσια τιμή ουσιαστικά, για ένα. Και να καταλάβετε, αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας είναι 40 ευρώ και ο άνθρωπος αυτός τον χρέωσε 175 ευρώ. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής και ο οδηγός οδηγήθηκε για ένα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
1: Συνήθως, Μιχάλη, σε αυτές τις περιπτώσεις τα θύματα είναι οι τουρίστες που θεωρούν κάποιοι απατεώνες ότι μπορούν να τους εξαπατήσουν. Εδώ όμως έγινε, από ό,τι καταλαβαίνω, καταγγελία και η υπόθεση πήρε κανονικά το δρόμο της. Γι' αυτό και συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οδηγός ταξί. Μιχάλη Τεζάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, ένας 52χρονος οδηγός Ταλίκας έχασε τη ζωή του, κυρίες και κύριοι, στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διευκρινίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Σοβαρό τροχαίο όμως είχαμε και στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν μία γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις συνθήκες που έχουμε σε ό,τι αφορά το φόβο μας. Είναι διαρκής αυτός για εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε και σήμερα κάποια συμβάντα. Πολύ ψηλός, κατηγορίας 4, προβλέπεται και για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης θα μας πει περισσότερα.
3: Πάμε να αναφέρουμε ότι εκτός από τον σημερινό συναγερμό με τον πολύ ψηλό κίνδυνο σε αυτές τις δύο περιοχές που προανέφερες, Μαρία, και αύριο φαίνεται ο χάρτης της πολιτικής προστασίας ότι θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, γιατί μιλάμε και για αντίστοιχο κίνδυνο και στην περιοχή της Αττικής αύριο, όπως επίσης και σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια, πολλές περιοχές στο πορτοκαλί χρώμα τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Άρα θα υπάρχει γενική επιφυλακή στο πυροσβεστικό σώμα, μια δύσκολη μέρα και η αυριανή. Τώρα, από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι όσον αφορά τώρα τα μέτωπα τα οποία απασχόλησαν σήμερα, ήταν πολύ άμεση η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά
1: είχαμε μια φωτιά στα Σπάτα πριν από λίγη ώρα, η οποία όμως οριοθετήθηκε γρήγορα, Γιώργο.
3: Ακριβώς, και στα Σπάτα και στον Άγιο Στέφανο μια φωτιά που άμεση ήταν η οριοθέτηση. Στα Σπάτα χρειάστηκαν 45 λεπτά για να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί κοντά στο κτήμα Νάσιου Τζίκ να ελέγξουν τις φλόγες. Υπήρχε μια φωτιά που ήταν καλή εικόνα πλέον στην Βασιλική της Καλής της Κέρκυρας. Από εκεί και πέρα βέβαια τρέχει ακόμα και ένα συμβάν στα κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου έχει εκδοθεί και ένα 112 προειδοποιητικό, κυρίως σε μια φωτιά σε Καλαμιές. Να τονίσουμε ότι είχαμε αρκετές συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο που αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και για δύσκολες φωτιές
1: σε διαφορετικές περιοχές
3: και ανάμεσα τους και στο Σπαθοβούνι της Κορινθίας, όπου χθες ήταν μια φωτιά που απείλησε και ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση από ένα αέρια μέσα για να τεθεί υπό έλεγχο και φαίνεται να προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης και υπήρξε σύλληψη δύο ανδρών. Υπήρχε μία ακόμα σύλληψη στο Καλαμίτσι, στην Καλαμίτσα Καβάλας, με συγχωρείτε, και στην Ασίνη Αργολίδας. Μιλάμε πλέον για 513 διοικητικά πρόστιμα και 155 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου για φωτιές από αμέλεια και από πρόθεση.
1: Είναι οι περισσότερες, η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που έχουμε έχουν να κάνουν δυστυχώς με αμέλεια, με ανθρώπους που παρότι ακούν και ξέρουν, διαρκώς υπάρχουν ενημερώσεις από την πολιτική προστασία και από τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να προκληθεί φωτιά, ειδικά όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους, κάνουν του κεφαλιού τους. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, Λοιπόν, έξοδος και σήμερα για τους αδειούχους του Ιουλίου, οι οποίοι είναι σε κύματα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε το πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα για να φτάσουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο, που έτσι κι αλλιώς θα φύγουν οι περισσότεροι. Εμείς εννοείται πως και σήμερα βρεθήκαμε στο λιμάνι του Πειραιά και μιλήσαμε με κόσμο που ξεκινά τις διακοπές του τώρα.
4: Πάμε, τι είναι, δύο είμαστε. Πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει. Εντάξει, πρώτες διακοπές, από τα πρώτα μπάνια, σιγά σιγά να αρχίσουμε λίγο και εμείς να παίρνουμε λίγο μια ανάσα. Και πρώτα ο Θεός, θα γυρίσουμε το καλό και μετά εδώ γύρω, γιατί μετά η τσέπη δεν σηκώνει. Μέχρι εκεί πάει.
5: Για Σύρο είμαστε φέτος, μια εβδομαδούλα. Από πέρσι ελαφρώς αυξημένα, θα πω, από πέρσι. Αλλά εντάξει, όχι κάποια τρελή τιμή, φυσιολογικά. Μετά θα ξεγυρίσουμε στα ίδια, αλλά δεν το σκεφτόμαστε από τώρα αυτό. Πάμε να περάσουμε καλά και όπου φύγει, φύγει.
1: Βέβαια, ο καιρός δεν έχει αποφασίσει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Εξού και οι αστάθειες που έχουμε αυτές τις ημέρες. Η Λιάνα Κουτσούπη είναι εδώ κοντά μας. Κουτσούπη, με συγχωρείτε, και θα σας τα πει όλα αναλυτικά για το τι ακολουθεί, τι έχουμε σήμερα, αύριο και βεβαίως την επόμενη εβδομάδα, η Λιάνα.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχει ήδη ξεκινήσει η αστάθεια. Στην Πελοπόννησο έχουμε κάποιες καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως στην Αρκαδία και στα ορεινά της Αχαΐας και της Ηλίας. Τώρα, τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις και στην Αττική. Εξασθενημένες όμως, δεν περιμένουμε
1: και σήμερα.
6: Σήμερα μόνο. Μέχρι και το απόγευμα. Από το βράδυ περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων. Λίγες βροχοπτώσεις και στην Δυτική Στηρία, αλλά και στη Μακεδονία και τη Θράκη. Επίσης, έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμων στην Κεντρική Μακεδονία, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Επομένως, χρειάζεται προσοχή για εκδήλωση πυρκαγιάς. Και αύριο περιμένουμε τώρα αυτήν την εικόνα με τις βροχές. Πάλι στο επίκεντρο βρίσκεται η Πελοπόννησος. Το πρωί περιμένουμε βροχές, ασποράδες, Βόρεια Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Χαλκιδική.
1: Απλώνεται σε μεγάλο κομμάτι της χώρας, δηλαδή.
6: Σωστά. Και από το μεσημέρι πάλι επικεντρωνόμαστε στα νότια, Πελοπόννησο, νότιο Ιόνιο και δυτική Στερεά.
1: Θερμοκρασιακά
6: είμαστε από αύριο 2 με 4 βαθμούς κάτω από τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή, και σε αυτό βοηθάει το Μελτέμι, το οποίο ενισχύεται από αύριο 6 με 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 8. Επομένως, περιμένουμε έτσι μια ανάσα δροσιάς και θα φύγει αυτό το αίσθημα δυσφορίας που νιώθουμε με την υψηλή υγρασία.
1: Σήμερα είναι πολύ έντονο, ειδικά εδώ στα νότια προάστια ακόμη περισσότερο.
6: Σαφώς.
1: Βέβαια, για να μην είμαστε τώρα αγνώμονες, ο Ιούνιος και οι πρώτες μέρες του Ιουλίου μας έχουν
6: κυλήσει...
1: συμπεριφερθεί καλά.
6: Ακριβώς. Έχει κυλήσει πολύ καλά σε πολύ φυσιολογικές τιμές.
1: Σε σύγκριση ειδικά με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
6: Ακριβώς, και μάλιστα στη Δυτική Ευρώπη περιμένουμε εκ νέου κάποιο καυσωνικό επεισόδιο από τις επόμενες ημέρες, δυστυχώς.
1: Δεν λένε να ησυχάσουν και γι' αυτό λαμβάνονται και έκτακτα μέτρα, πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα, βεβαίως δεδομένων.
6: Δεν είναι συνηθισμένοι.
1: Καθόλου. Ναι. Και φάνηκε και στην πράξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιάνα.
6: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
6: Επίσης.
1: Ακολουθεί η ενημέρωσή μας από την Deutsche Welle. Η ώρα είναι 15 λεπτά πριν από τις 3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, το βράδυ ομιλία Τραμπ από την Νότια Ντακότα. Στη Λαμπεντούζα, ο Αμερικανός Πάπας Λέων, μήνυμα υπέρ των μεταναστών λόγω 4ης Ιουλίου. Χάος στην Ερφούρτη για το συνέδριο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ύψιστα μέτρα ασφαλείας και σύλληψης. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 250 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, την 4η Ιουλίου του 1776, όταν οι 13 τότε αποικίες της Βόρειας Αμερικής αποφάσισαν να αυτοδιαλυθούν, να αποσχιστούν από το Βρετανικό στέμα και να δημιουργήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μεγάλοι εορτασμοί αναμένονται αυτές τις ημέρες σε όλη τη χώρα, ενώ οι πολυαναμενόμενοι ομιλία του Ντόναλτ Τραμπ με αναφορές στους πατέρες του Αμερικανικού Συντάγματος και τις Αμερικανικές αξίες είναι προγραμματισμένη για σήμερα από το Mount Rushmore στη Νότια Ντακότα. Την ίδια ώρα, ένας άλλος Αμερικανός, ο Πάπας Λέων, επισκέπτεται σήμερα τη Λαμπεντούζα, δίνοντας μια άλλη διάσταση στις αξίες της 4ης Ιουλίου με μια κίνηση τεράστια συμβολική σημασία, 13 χρόνια μετά το ταξίδι του Πάπα Φραγκίσκου στο ίδιο νησί. Μια κίνηση η οποία δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία παραμένει στο πλευρό των ασθενέστερων και των απελπισμένων της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης μας μεταφέρει το κλίμα.
9: Μόλις έφτασε στο μικρό αυτό νησί που βρίσκεται μεταξύ Σικελίας και Βόρειας Αφρικής, ο Λέων μετέβη στο νεκροταφείο για να προσευχηθεί μπροστά σε τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Οι σταυροί των μνημάτων είναι φτιαγμένοι από ξύλο των πλεούμενων με τα οποία ταξίδευαν. Αμέσως μετά ο Πάπας συνάντησε μια οικογένεια μεταναστών μπροστά στη λεγόμενη πύλη της Ευρώπης, Porta d'Europa. Είναι φτιαγμένη σε σίδερο και κεραμικό υλικό και συμβολίζει την είσοδο στην γυραιά Ήπειρο όλων όσων ζουν σε περιοχές της οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη πόλεμοι ή και ακόμη και τα να εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ μετατρέπεται σε καθημερινό στοίχημα. Ο Πάπας πέρασε κάτω από την πύλη και ατένισε για αρκετή ώρα τη θάλασσα. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, το ότι επέλεξε την σημερινή ημέρα, την 4η Ιουλίου, για να επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ως γνωστόν και για την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Βατικανό, ο Λέων ο 14ος αναφέρθηκε στην σημερινή γιορτή και υπογράμμισε: «Τα τελευταία 250 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα συνώνυμο ελευθερίας. Άνοιξαν τις πύλες τους σε αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, επιτρέποντάς στους ίδιους και στα παιδιά τους να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας». Δηλώσεις που δείχνουν ότι ο Ποντίφικας αυτός είναι πραγματικός συνεχιστής του Πάπα των Φτωχών, του Πάπα Φραγκίσκου. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
8: Με αφορμή την Αμερικανική επέτειο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ και συζήτησαν το ενδεχόμενο επίσημης επίσκεψης Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο προσεχώς. Ο Γαβρίλ Χαρίτος μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες.
10: Τα τοπικά μέσα σχολίασαν ότι το χθεσινό τηλεφώνημα ήταν μια ευκαιρία για να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ύστερα από εβδομάδες ψυχρότητας, όταν πριν από ένα μήνα ο Τραμπ είχε απευθυνθεί στον Νετανιάχου με έντονες εκφράσεις, επιπλήττοντάς τον για τους βομβαρδισμούς του IDF στη Βηρυτό, που θα μπορούσαν να τεινάξουν στον αέρα τις επαφές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Χθες οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο κατά το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι προτίθεται να καλέσει στο Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, για να πραγματοποιηθεί μια τριμερή συνάντηση ηγετών και να δοθεί περαιτέρω όθηση στις απευθείας επαφές Ισραήλ και Λιβάνου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, εκτός απρόοπτου, ο νέος έκτος κατά σειρά γύρος των επαφών Ισραήλ και Λιβάνου υπολογίζεται να γίνει μέσα στον Ιούλιο, και μέχρι τότε η αμερικανική πλευρά φαίνεται πως θέλει να φέρει ακόμα πιο κοντά το Ισραήλ και την λιβανική κυβέρνηση. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
8: Αντίστροφη μέτρηση στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου σε κλίμα πόλωσης και σύλληψεων. Η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίζ Γιοκτάς, προκαλεί σοκ και αποσπά την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
11: Ενώ όλα είναι έτοιμα για την ιστορική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, η προφυλάκηση χθες ενός δημοφιλούς Τούρκου κωμικού, του Ντενίζ Γιοκτάς, έκλεψε την παράσταση, αποσπώντας την προσοχή της τουρκικής κοινωνίας από τις μεγαλειώδεις διακηρύξεις του Τούρκου Προέδρου για τη σημασία της Συνόδου. Στις 24 Ιουνίου, μια ηχογράφηση 90 λεπτών της παράστασης του δημοφιλού stand-up κωμικού, που είχε γίνει την 1η Ιουνίου, ανέβηκε στο YouTube. Στο show, με τίτλο «Νεκρά θάλασσα», ο 32χρονος Γιοκτάς σατιρίζει το πολιτικό κλίμα της Τουρκίας, τον Τούρκο πρόεδρο, τις έρευνες για ναρκωτικά, τις συμμορίες και πολλά άλλα. Ο δημοφιλής κωμικός συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 2 Ιουλίου κατά την επιστροφή του από διακοπές στο εξωτερικό. Μετά από σχεδόν μία ημέρα αστυνομικής κράτησης και δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκησή του. Η τουρκική κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να διατηρήσει το υψηλό προφίλ της φετινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επιβάλλοντας απαγορεύσεις σε δημόσιες συγκεντρώσεις και μαζικές συλλήψεις ακτιβιστών. Ο Γιοκτάς προφυλακίστηκε χτες με την κατηγορία της προσβολής του Πρόεδρου, της υποκίνησης μίσους, εχθρότητας και ταπείνωσης του κοινού και της υποτίμησης των θρησκευτικών αξιών. Οδηγήθηκε στις φυλακές Καράτεπε υψής της ασφαλείας εν αναμονή της δίκης του, ενώ πυκνό πλήθος έχει συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ζητώντας την απελευθέρωσή του. Ακόμα και ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε έξω από το δικαστήριο, όμως το κοινό τον απέπεμψε φωνάζοντας τον προδότη. Το χθεσινό βίντεο του Ντενίς Γιοκτά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με σόρτ και αθλητικά παπούτσια να αποχωρεί με χειροπέδια συνοδεία δύο Τούρκων αστυνομικών κυριαρχεί από χτες στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Επιστροφή στη Γερμανία και στην Ερφούρτη, όπου διεξάγεται το συνέδριο της ακροδεξίας συναλλακτικής για τη Γερμανία υπό αυστηρά μέτρα και μαζικές διαδηλώσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον χώρο του συνεδρίου, διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις του κόμματος. Η συμπρόεδρος της AfD, Alice Weidel, παρουσίασε το αναθεωρημένο πρόγραμμα του κόμματος, δίνοντας έμφαση στη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, επανέλαβε τις θέσεις της AfD για την ενέργεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η AfD καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και παραμένει σταθερά πρώτη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Συνειδητοποίησα τώρα, επειδή είναι κοντά μου, έχει έρθει στο στούντιο ο Θανάσης Κρητικός, ότι απομένουν μόλις 15 ημέρες για τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλου και τώρα ξεκινάει το καλό.
12: Κι όμως. Χαίρετε. Έχουν περάσει κιόλας 3 εβδομάδες σχεδόν από τότε που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς. Εγώ που το ζω κάθε μέρα, έχει φύγει αέρας όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, είναι και αυτό που είπες, ότι το Μουντιάλ τώρα αρχίζει. Όπως είδαμε από τη φάση των 32, τα νοκάουτ που είναι και τα μία και έξω. Δεν υπάρχει δηλαδή επιστροφή ούτε για κανέναν από όσους συμμετέχουν, ούτε και για τα φαβορί. Είδαμε και η Γερμανία έμεινε έξω από την Παραγουάη.
1: Ανατροπές. Έχει πολλές πάντως.
12: Ναι, έχει πολλές. Έχει πολλές, γιατί είναι ένα μουντιάλ που διεξάγεται κάτω από πολύ ζέστη. Έχει προηγηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη χρονιά. Οι ποδοσφαιριστές βγάζουν και αυτή την κούραση που φυσιολογικά βγαίνει στο κλείσιμο της χρονιάς.
1: Άρα τα σιγουράκια δεν είναι και απολύτως σιγουράκια.
12: Δεν είναι σιγουράκια.
1: Όπως έχει δείξει.
12: Το είδαμε και χθες ότι η Αργεντινή λαχτάρισε.
1: Σωστά.
12: Δηλαδή, τώρα με το πράσινο ακροτήρι, ποιος περίμενε ότι η Αργεντινή θα έμενε στην ισοπαλία στην κανονική διάρκεια ή ότι θα έμενε στο μόλις ένα γκολ.
1: Τα καλύτερα παιχνίδια, τα καλύτερα ζευγάρια, ας πούμε, που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, ναι, είναι Πορτογαλία-Ισπανία, Βραζιλία-Νορβηγία και μου βάζεις πρώτο-πρώτο Μεξικό-Αγγλία. Ναι. Γιατί?
12: Τα βάλες με τη σωστή σειρά. Mm-hmm. Βάζω το Αγγλία-Μεξικό διότι έχει έτσι ιστορική σημασία για τους Άγγλους κυρίως. Mm-hmm. Διότι θα αντιμετωπίσουν το Μεξικό στο Αζτέκα. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο ναό του ποδοσφαίρου στο Μεξικό? Εκεί το 1986, στο παγκόσμιο κύπελο πάλι, οι Άγγλοι έμειναν έξω από το χέρι του Θεού του Ντιέγκο Μαραντόνα και από ένα γκολ που έχει μείνει στην ιστορία, το δεύτερο του Ντιέγκο σε εκείνο το παιχνίδι που πέρασε όλη την ομάδα της Αγγλίας. Τι γίνεται λοιπόν? Δεν θεωρώ ότι δεν έχουν ενημερώσει τους παίκτες της Αγγλίας οι οποίοι είναι πιτσιρίκια ότι έχει συμβεί αυτό το σκάνδαλο πριν από 40 χρόνια. Ναι. Οπότε έχει και μία έτσι...
1: Έχει μία άλλη βαρύτητα.
12: Μία άλλη βαρύτητα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Που είναι και οι διοργανωτές στο Μεξικό, είναι σε υψόμετρο, είναι γύρω στα 2.000 μέτρα το γήπεδο.
1: Επειδή λέμε παντός για ανατροπές, εντάξει τώρα, η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο.
12: Ναι.
1: Σωστά. Και επίσης η Γαλλία θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη.
12: Mm.
1: Ποιος το περίμενε αυτό τώρα?
12: Δεν πιστεύω, το περιμέναμε κυρίως από πλευράς Αργεντινής, διότι έκατσε στην εύκολη πλευρά του ταμπλό.
1: Okay.
12: Δηλαδή μέχρι τα ημιτελικά θεωρητικά η Αργεντινή θα είχε το εύκολο έργο και το βλέπουμε ότι το έχει, δηλαδή στους 32 με το πράσινο ακροτήρι, στους 16 με την Αίγυπτο, και αν περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Κολομβία-Ελβετία.
1: Mm-hmm.
12: Δηλαδή δεν είχε κάποιο μεγαθύριο απέναντί της. Οπότε θεωρητικά θα φτάσει εύκολα, θα το δούμε στην πράξη, στα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα δεν περιμένω ότι θα μείνει έξω η Γερμανία, οπότε στη θέση της Παραγουάης θα βλέπαμε το Γαλλία-Γερμανία. Όπως και να έχει, έτσι είναι το Μουντιάλ. Αυτό είναι το όμορφο του.
1: Δεν τολμάς εκτίμηση?
12: Όχι, θα πω Γαλλία.
1: Α, θα πεις.
12: Ναι, όχι, εντάξει, θα
1: το
12: πω.
1: Το λες.
12: Ναι, νομίζω το παραμύθι των Παραγουανών θα τελειώσει απόψε.
1: Θα την κρατήσω την κασέτα που λένε και θα το δούμε σε δύο εβδομάδες. Σήμερα τι έχουμε?
12: Σήμερα έχει στις 8 το Καναδάς Μαρόκο. Οι διοργανωτές απέναντι στο εξαιρετικό Μαρόκο δίνουν ένα προβάδισμα στους Μαροκινούς, γιατί είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως έχουν αποδείξει. Στις 12 ακριβώς είναι το Γαλλία Παραγουάη. Και μετά πάμε αύριο στις 11 που είναι το Βραζιλία-Νορβηγία.
1: Μάλιστα.
12: Περιμένουμε δηλαδή πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Έχουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντα τα καλοκαίρια έχουν άλλο ενδιαφέρον όταν έχουμε Μουντιάλ.
12: Δεν το συζητώ.
1: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Καλή συνέχεια.
1: Θανάσης Κρητικός.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε
14: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας γράψουν τρεις ακριβώς, ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Μένετε στον Sky, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και φυσικά αμέσως μετά παρέα σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό μεσημέρι σε όλους.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
19: κόκκιπε,
17: κομπάνιο,
20: team colleague,
21: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
22: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
23: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
24: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
25: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
24: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή.
26: Η ώρα είναι 3.
27: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
28: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
29: Perfume Lab.
0: με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
18: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
19: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
18: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
19: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
20: Bella FM.
29: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
3: Παραδοθήκα σε σένα.
2: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
0: Πέλα FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αθήνα FM.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
2: Μάριος Αθανασίου.
1: Βαλέρια Κουρούπη.
3: Και ο Σπύρος Πούλης.
2: Ο επιθεωρητής Drake. Η μαύρη χείρα.
3: Κυριακή 12 Ιουλίου.
2: Προπόληση more.com.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
11: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
12: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
11: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
12: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
13: Πέλα FM.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
10: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στα Γιάννιτσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιθεωρητής Drake.
17: Η μαύρη χείρα.
18: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
19: Προπόληση more.com.
20: Bella FM 103,3.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Αρειδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιδιορητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Κυριακή 12 Ιουλίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
13: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
12: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
13: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
16: Bella FM.

0: Radio Pella στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Pella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 8. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Στα Γιαννιτσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake
12: και η μαύρη χείρα.
13: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
14: Προπόληση more.com.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιδιορητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
15: Προπόληση more.com.
16: Bella FM.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: FM. Η ώρα είναι 10.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9:30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωρο και more.com.
0: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στα Γιάννητσά, στο ανοιχτό θέατρο Γιάννητσών.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake
10: και η μαύρη χείρα.
11: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
12: Προπόληση more.com.

πες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρ.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.